0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά μας

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Σε παίρνω για...

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραφείς

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και εσύ τα έκλεισες, τον πόνο να μη δω. Καραβηγεί το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ρολιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω, δεν έχω

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει, θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές

0: Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά αλλά και άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρο.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
9: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
8: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
9: Εμένα τα λες.
8: Και ευελιξία στη χρήση.
9: Το γορμάκι μου το ξέρει.
8: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
9: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
8: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
10: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφά.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπια στην κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Παρέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
2: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
1: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
2: Εμένα τα λες.
1: Και ευελιξία στη χρήση.
2: Το γορμάκι μου το ξέρει.
1: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
2: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
1: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
0: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Okay.
3: Okay, τι?
4: Okay, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210...
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ! Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο!
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-2340-50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: ψησταριά delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι.

0: Μεσαγωνίου.
1: Ο Θόδωρος.
2: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
3: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
4: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
2: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν γκάλπικος φωνιάς με ψέματα σε σημαδεύω. Νυφάλιος να μείνει πια, ο εαυτός μου δεν τολμάει. Έχουν ξυπνήσει από ώρα οι αρνήσεις.

0: Αραδία 938. Η ώρα στον Αραδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο.
0: Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός.

0: Πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Adrián Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
3: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
2: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
3: Εμένα τα λες.
2: Και ευελιξία στη χρήση.
3: Το γορμάκι μου το ξέρει.
2: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
3: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
2: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
4: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
10: Καλώς τη!
11: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
12: Γεια σας!
11: Ποιος είναι ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός.
11: Α,
10: ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
10: Κυρία Μαρία, μπράβο.
11: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
11: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
8: Έλες ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Πρέπει να.
7: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
6: Άρα, δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210-14.
10: Έφτασε!
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
13: Πιο γρήγορα.
12: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
13: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
12: Συσκευασίες τροφίμων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
13: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
14: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, επανερχόμενος μετά από μία σύντομη περίοδο, ιώσεως, Γιώργος Αγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Να είστε προσεκτικοί γιατί είναι περίοδος ιώσεων και ιώσεις οι οποίες ευνοούνται από τις καιρικές συνθήκες, καθώς έχουμε αρκετά υψηλή θερμοκρασία το μεσημέρι αλλά χαμηλή θερμοκρασία το βράδυ, κυρίως βέβαια στην περιοχή μας αλλά όχι μόνο. Τώρα βέβαια έχουμε και μια άλλη ίωση σε εισαγωγικά βέβαια, η οποία διέπει ή χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο τη χώρα, και αυτή η ίωση έχει σχέση με την ηλιθιότητα και την ανοησία που πλέον έχει πάρει διαστάσεις απίστευτες σε καθημερινή βάση. Παρατηρούμε σοβαρούς εντός εκτός αγωγικών ανθρώπους να κάνουν ανοησίες και άλλοι να αποδεικνύεται τι ήτανε, ή μάλλον να αποδεικνύεται πλέον τι εξ αρχής ήτανε, για να πάμε λίγο και στην επικαιρότητα όπως περιγράφεται από τις εφημερίδες. Και συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην υποτιθέμενη πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Εμείς από την πρώτη στιγμή που είχε ανακοινωθεί και μετά όταν έγινε η αναγόρευσή της σε πρέσβυρα, αν προτιμάτε, είπαμε περί τίνος πρόκειται, τι πράγμα είναι αυτός ο άνθρωπος, τι είχε κάνει μέχρι τότε, για ποιο λόγο πήρε τη θέση και ότι είναι εντελώς ακατάλληλη για να εκπληρώσει αυτό το λειτουργήμα, θα λέτε αυτό το επάγγελμα, όπως θέλετε πείτε το, ανεργιούσα και παλαιά αραβωνιαστικιά ή αραβωνιάρα κατά το ελληνικό λαϊκό, ελληνική λαϊκή καθομιλουμένη αραβωνιάρα του γιου του Πρόεδρου των ΗΠΑ, πήρε κάτι επειδή τη χώρισε, έτσι να μην έχει κοπέλα, μεγάλο κοπέλα έστω, να μην έχει παράπονο. Αλλά πριν αλέκτρο λαλήσει τρεις, γιατί δεν έχει συμπληρώσει ούτε χρόνο ουσιαστικά από τη στιγμή που όντως ανέλαβε τα καθήκοντά της, όχι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι θα είναι αυτή και τα λοιπά, τα γνωστά. Λοιπόν, ελέγχεται τώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την αρμόδια υπηρεσία, από το State Department, για παράνομα δώρα. Τι παράξενο, πέφτουμε από τα σύννεφα. Και στο κάδρο μπαίνουν και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για εργασιακό εκφοβισμό στην πρεσβεία. Εργασιακό εκφοβισμό στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Αυτό πραγματικά δεν το είχαμε ξαναδεί. Για πρώτη φορά, επικεφαλής της πρεσβείας στην Ελλάδα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη θέση, σε σημείο να συζητείται στην Ουάσιγκτον η αντικατάστασή της. Μακάρι, μήπως έρθει κανένας σοβαρός άνθρωπος. Η Wall Street Journal, η γνωστή αμερικανική εφημερίδα, έχει πάρει μόνη της επάνω της τις αποκαλύψεις, ας πούμε, ή τα ρεπορτάζ τα σχετικά. Φυσικά αναφέρεται και στις ελληνικές αρχές με καθόλου κολακευτικό τρόπο. Την ίδια στιγμή ο σοβαρός πρεσβευτής είναι στην Άγκυρα, ο κύριος Μπάρακ, εκεί. Αυτό το ότι βέβαια είχαμε πει τότε που ανακοινώθηκε ότι θα είναι η κυρία Γκυλφόιλ, ενώ ακούγαμε διάφορους, τέλος πάντων, δημοσιογράφους να λένε πω πω είναι θεά, δηλαδή αυτό θέλαμε τώρα εμείς. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι ωραία και φτιαγμένη μεγαλοκοπέλα η πρέσβυρα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τέτοια μυαλά έχουμε. Εκεί έχουμε πάει πλέον, πολιτιστικός, πνευματικός κτλ. Αυτό μας στέλνουνε. Σε εμάς στέλνουνε την κυρία Γκυλφόιλ και στους Τούρκους, οι οποίοι δεν θέλουνε οι άνθρωποι ωραίες γυναίκες. Δεν τους ενδιαφέρει πώς είναι ο πρεσβευτής, αν είναι ωραίος ή άσχημος ή πώς είναι. Τους ενδιαφέρει να είναι ικανός. Τώρα πείτε μου εσείς ποιο από τα δύο είναι πιο αποτελεσματικό και καλύτερο για τη χώρα. Κάναμε πλάκα λοιπόν εμείς, όπως κάνουμε χαβαλέ για όλα τα θέματα στην Ελλάδα, κάνουμε χαβαλέ πρώτα ή κάνουμε πλακίτσα, λέμε διάφορες ανοησίες, εξυπνάδες, σεξιστικά σχόλια κάνουμε πολλά, ρατσιστικά επίσης. Βέβαια τα καλύπτουμε τώρα γιατί υπάρχει πολιτική ορθότητα, υπάρχουν διάφοροι, υπάρχουν και νόμοι. Λοιπόν, κάναμε εμείς την πλακίτσα μας, ήρθε η Κίμπερλι και άρχισε η Κίμπερλι να κάνει τις δουλίτσες τις δικές της, όχι για τις ΗΠΑ, πρώτα για την πάρτη της. Να μου πείτε τώρα, έχει άδικο η Κίμπερλι? Ο πρώην υποψήφιος πεθερός της πώς λειτουργεί? Δεν λειτουργεί για την πάρτη του και όχι για τη χώρα πρωτίστως? Βεβαίως. Ναι, αλλά εκείνος εξελέγει πρόεδρος. Δεν διορίστηκε όπως η Κίμπερλι. Λοιπόν, και για να πάμε και στον Ντόναλτ, θα μάθατε, πού να το μάθατε βέβαια, τόσα πολλά που μαθαίνετε για
την σύγκρουση σε εισαγωγικά μεταξύ Βύση Καρβέλα, σιγά με βρήκατε χρόνο να ασχοληθείτε και με μια σοβαρή είδηση. Και πού να τη δείτε τη σοβαρή είδηση? Δελτία ειδήσεων δεν βλέπετε. Ακόμα και αν τύχει κάνω κάποιο δελτίο ειδήσεων και προβάλλετε σωστέ τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις που αφορούν τον κόσμο και την καθημερινότητά του. Στην καλύτερη μπορεί να πετύχατε μία αναφορά ότι άλλαξε η αντιμετώπιση του Ζελένσκι, του Προέδρου της Ουκρανικής Δημοκρατίας, από τον Ντόναλντ Τραμπ, και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε συμφωνία οικονομικής φύσεως και συγκεκριμένα ενεργειακής με τη Ρωσία, στην οποία έχει βάλει ή έβαλε τους Ευρωπαίους να τις επιβάλλουν και οι Ρώσεις. Και τώρα ο ίδιος, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, κάνει μια συμφωνία για την εισαγωγή ντίζελ από τη Ρωσία. Βέβαια η ποσότητα που αναφέρει η συμφωνία είναι ελάχιστη, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Έχει όμως πολύ έντονο συμβολισμό η κίνηση αυτή. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει στην Ευρώπη, που υποτίθεται ότι είναι βασικό σύμμαχος των ΗΠΑ, κοίτα να δείτε, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω και εσείς καθίστε εκεί πέρα και κάντε ό,τι νομίζετε για να ξεπεράσετε την κρίση που θα σας έρθει το χειμώνα με τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και γενικώς της ενέργειας. Έχουμε και τοπικά να πούμε αργότερα. Την Τετάρτη, να θυμίσω μεθαύριο, έχουμε τον απολογισμό τριετίας της Δημοτικής Αρχής. Μια ειδική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, η οποία θα διεξαχθεί το βράδυ 8 στην αίθουσα, στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου. Και όχι στον γνωστό χώρο, στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ. Και αυτό συμβαίνει για να υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση όσο δυνατόν περισσότεροι δημότες. Να την παρακολουθήσουν διαζώσεις έτσι, εκεί, βρισκόμενοι στο χώρο και όχι μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Η Μενδώνη ομολογεί την απάτη με τα 48 κοιμήλια, λέει η εφημερίδα. Ο ισχυρισμός της το Σάββατο ότι η επιστροφή τους αναγνωρίζει εμέσως η ιδιοκτησία τους από την Ελλάδα ενισχύει τις υποψίες ότι η κυριότητα παραμένει στη Βουλγαρία, όπως αποκάλυψε η κυριακάτικη Δημοκρατία, και επιβάλλει να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Η κυρία Μενδώνη να το δώσει, σιγά μην το δώσει. Πάμε και στον Πρωθυπουργό μας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρατηρητής, λέει η εφημερίδα, ότι είναι και στον κόσμο του. Είπε σε ομιλία του στα Χανιά ότι η οικονομία και οι τράπεζες πρέπει να υπηρετούν τον πολίτη και όχι το αντίστροφο. Το πράγμα το οποίο δεν φαίνεται να συμβαίνει, βέβαια, στη χώρα μας. Σε ποιον τα λέει, αν όχι στον εαυτό του, ρωτάει ρητορικός η εφημερίδα. Αρχίζει και κελαϊδάει ο αγοραστός, επισημαίνει εδώ σε άλλο ρεπορτάζ η εφημερίδα, σχετικά με τη δίκη των Ντεμπών, όχι μόνο με την υπόθεση των Ντεμπών, και για το ειδικό δικαστήριο. Λίγο πρωτού οδηγηθεί λοιπόν στο ειδικό δικαστήριο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας λέει ότι δεν είχε καμία ευθύνη για τον μπάζωμα στα Τέμπη και δείχνει επί της ουσίας κυβέρνηση και Τριαντόπουλο, όπως θα έκανε βέβαια ο άνθρωπος, διότι αυτή είναι, χωρίς να έχουμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά έτσι είναι η λογική. Η λογική αυτό λέει, ότι πήρε εντολή ο άνθρωπος. Α, να πούμε τι είπε ο Ντόναλντ όταν έμαθε ότι υπάρχει θέμα με την Κίμπερλι. Για άλλη μια φορά, χαρακτηριστική ατάκα του, είναι κρίμα, ήταν ευγενική. Ήταν ευγενική. Πάει και αυτή. Και η πρεσβεία είναι ουσιαστικά κέφαλη, έτσι. Δεν έχουμε πρέσβη των ΗΠΑ. Να μου πείτε, όταν ήταν η Κίμπερλι είχαμε? Όχι. Όταν έκανε τη δουλειά της, τη δουλειά για την πάρτη της δούλευε, πάλι δεν είχαμε, αλλά δεν πειράζει. Αφού η κυβέρνηση τα βρίσκει όλα καλά, όλα ωραία, και ότι έχει ενισχυθεί, λέει, ο ρόλος μας, η συμμαχία με τις ΗΠΑ, πώς τα είπε ο κύριος Ρούμπιο που ήρθε πρόσφατα και μίλησε και στην Πνίκα, και έτρεξαν τα κόκαλα, πάρα πολλά κόκαλα έτρεξαν όταν μίλησε ο κύριος Ρούμπιο. Στην Πνίκα, όπως λέει και ο λαός που τρίζουν τα κόκαλα, αν τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα βέβαια. Τρίξαν τα κόκαλα των αρχαίων ρητόρων που μιλούσαν στην Πνίκα. Τρίξαν τα κόκαλα του Περικλέους, βεβαίως.
Και τρίξαν και τα κόκαλα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος και αυτός μίλησε στην Πνίκα. Βέβαια, μετά την Επανάσταση, αρκετά χρόνια μετά την Επανάσταση, το 1838, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, μπορεί και λίγο νωρίτερα, και μίλησε στους νέους τότε, στους μαθητές. Το τι τους είπε, απίστευτα πράγματα, είπε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τα οποία τα περισσότερα δεν μνημονεύονται, παρότι είναι γνωστό πόσο πολύ λατρεύεται ο Κολοκοτρώνης, ειδικά στην Τρίπολη, και πολύ καλά κάνει και λατρεύεται, αλλά αυτά που είπε μέσα στην ομιλία του στην Πνίκα δεν τα λέμε όλα, όπως ας πούμε την ατάκα που υπάρχει μέσα, καταγεγραμμένος είναι ο λόγος άλλωστε, που είπε ότι το Πατριαρχείο και η Εκκλησία έκαναν πάντα ό,τι έλεγε ο Σουλτάνος. Αυτό δεν το λέμε όμως. Δεν το λέμε. Δεν πειράζει, λογικό είναι. Πρέπει να φτιάχνεις μύθους για να κρατηθεί ένα έθνος κάπως να υπάρχει μια συνοχή. Πρέπει να φτιάχνεις μύθους και θεσμούς. Τώρα που έχουν πάει θεσμοί, βλέπετε. Και καθώς σήμερα είναι και η επέτειος της απελευθερώσεως της Αθήνας από τα ναζιστικά λεγόμενα ή γερμανικά, αν θέλετε, στρατεύματα κατοχής, 12 Οκτωβρίου του 1944, εδώ ένα άλλο θέμα προέκυψε, καθώς αυτή την περίοδο, για να το συνδυάσουν κιόλας, οι Γερμανοί, αρχαιολόγοι ουσιαστικά, είπαν να κάνουν μια εκδήλωση, η οποία λέγεται «Αρχαιολογία και η κατάληψη της Ελλάδας, η κατοχή της Ελλάδας 1941-1944». Τώρα η αφίσα της εκδήλωσης προκάλεσε κάποια σχόλια για τη δείχνη των Παρθενώνα, την Ακρόπολη και γενικά το μεγαλύτερο σύμβολο της Αθήνας και την σβάστηκα, η οποία όντως ήταν στην Ακρόπολη. Σβάστηκα βέβαια, και πίσω υπάρχει και ένα κομμάτι του χάρτη της Ελλάδας γενικότερα ως φόντο. Είναι έκθεση φωτογραφική, έχω την αίσθηση. Με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, αναφέρει η Δημοκρατία, ντροπή, λέει, προκλητική έκθεση των Γερμανών την ημέρα της 82ης επετείου από την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Ναζί. Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, υπάρχει αυτό, έβγαλε μια ανακοίνωση όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι Γερμανοί ξανάρχονται σε μια γνωστή κωμωδία και επιχειρούν να γιορτάσουν με το δικό τους τρόπο την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, το γιορτάσουν εισαγωγικά.

πάμε σε, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να τα δούμε όλα ωραία. Ελεύθερος τύπος. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Εντάξει, οκ. Okay, λοιπόν, κοινοτικός προϋπολογισμός 2028-2034. Το παζάρι των διαπραγματεύσεων. Το παζάρι των διαπραγματεύσεων. Ρε παλικάρια, το παζάρι ενέχει και διαπραγμάτευση μέσα. Το παζάρι των διαπραγματεύσεων είναι πλεονασμός. Κατάτι. Για προσέξτε λίγο. Από 46 έως 51 δισεκατομμύρια ευρώ η πόρη που θα λάβει η χώρα μας. Ναι, πότε? Το 2033. Αλόβητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα. Ναι, γιατί πάει τόσο καλά και ό,τι τις λένε κάνει. Deal Trump-Putin για ρωσικό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εκεχηρία, αυτό που σας λέγαμε. Πειρά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου από Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς. Σκληρή κριτική από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Παιδιά, οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάνανε σκληρή κριτική στον Τραμπ. Προσέχτε, προσέχτε. Τραμπ είναι αυτός. Για κοιτάξτε, μην αρχίσει, μην βγάλει καμία εντολή για βομβαρδισμό σε καμία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ας πούμε στις Βρυξέλλες. Κυβέρνηση, ενεργειακή κρίση, μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ευελιξία, την τετάρτη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τότε αρχίζει και η διάθεσή του, άλλωστε, 14 Οκτωβρίου. Να δείτε που αύριο, μπορεί και μεθαύριο, θα ανακοινώσει η Ένωση, έτσι προβλέπουμε, ότι θα υπάρξει μια ευελιξία για το πετρέλαιο θέρμανσης και όχι μόνο, μετά και από αυτή την ρελάνς που έκανε ο Ντόναλντ. Βέβαια στα χαρτιά θα υπάρξει αυτή η ευελιξία. Ουσιαστικά θα γίνει αυτό που είχαμε πει ότι έπρεπε να γίνει από την πρώτη στιγμή και το οποίο λέει η ελληνική αντιπολίτευση, όποια και αν είναι, ότι μπορούμε να πάρουμε μέτρα μόνοι μας. Δεν μπορούμε. Γιατί δεν μπορούμε? Δεν έχουμε υπερπλεονάσματα? Έχουμε. Δεν έχουμε μεγάλα φορολογικά έσοδα? Έχουμε. Γιατί δεν μειώνουμε μόνοι μας έστω τον ειδικό φόρο καυσίμων? Όχι το ΦΠΑ. Το ΝΕΦΚ.

Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Κτηματολόγιο. Αν έγινε λάθος στα όρια, οδηγός με ρωτήσει απαντήσεις για να αποφύγετε τα μπλεξίματα. Τα μπλεξίματα. Τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ, στο δημόσιο προφανώς. Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις του διορισμού και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχτούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν περισσότερες αρνήσεις. Τι δηλώνουν στα νέα στελέχη της ΑΔΔ και τι προκύπτει από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Σκληρό πόκερ, τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι, εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή μόνος του στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι, δηλαδή εκλογές. Και προσέξτε τι συμφωνία έκανε με τη Μόσχα, την έχει πολύ, εδώ έχει και γράφημα η εφημερίδα και πολύ καλά κάνει. Οι ποσότητες που θα διαθέσει η Μόσχα στην αγορά, γενικά, όχι μόνο στις ΗΠΑ, 300.000 τόνοι ντίζελ, αργό πετρέλαιο, αμέσως. 500.000 τόνοι το Νοέμβριο, 1 εκατομμύριο τόνοι μετά και 3 εκατομμύρια τόνοι αργότερα. Μετά, αργότερα. Δηλαδή, μπορεί και ποτέ. Φοβερή συμφωνία. Τώρα, σύμφωνα με το πολιτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, πίσω από το 25% ένας πύχης που προκαλεί παρενέργειες, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου. Δηλαδή, εάν δεν πάρει στις επόμενες εθνικές εκλογές το κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, πάνω από 25%, πάρει 25 και κάτω, στις πρώτες τουλάχιστον εκλογές, θα παραιτηθεί, υποτίθεται, ή τέλος πάντων αυτό φημολογείται, ο κ. Μητσοτάκης από την Προεδρία του κόμματος. Πρωθυπουργός δεν θα είναι ούτως ή άλλως, εφόσον θα έχουν γίνει εκλογές. Ουσιαστικά θα έχει πάυσει να είναι πρωθυπουργός περίπου ένα μήνα πριν τις εκλογές, θα έχουμε υπηρεσιακό. Πολιτικό παρασκήνιο, όταν ο Τσίπρας πάει στην Κρήτη άρων-άρων, όντως έχει περιοδία με πολλά στελέχη στην Κρήτη ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο οποίος ακολουθώντας τη λογική την επικοινωνιακή του κυρίου Μητσοτάκη και όχι μόνο, έβγαλε τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο ένα reel, βιντεάκι, όπου για να ανακοινώσει την προσχώρηση στην Ελλάς του παλέμαχου μπασκεμπολίστα Άγγελου Κορονιού. Και παίξανε και μονό και φόρεσε και μπλούζα ο κύριος Τσίπρας να παίξει μπάσκετ. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, όλα αυτά ωραία είναι, χαριτωμένα είναι. Για τα... Ξέρουμε ποιος προσπαθεί να προσεγγίσει με αυτά. Τους απολιτικ, αυτούς που απλώς βλέπουν κάτι και κρατάνε μια εντύπωση, αλλά δεν τους λέει απολύτως τίποτα, δεν καταλαβαίνουν τίποτε άλλο από πολιτική. Αυτό που καταλαβαίνουν είναι από μπάσκετ, ίσως. Αλλά και πάλι παίζεται. Πρέπει να έχει και μυαλό για να καταλάβει τον μπάσκετ. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, ακολουθεί αυτή τη λογική εδώ και καιρό ο κύριος Τσίπρας με τα social media, να δούμε αν θα του βγει σε καλό. Κατά την ταπεινή μας άποψη, δεν πρόκειται να κερδίσει κάτι ιδιαίτερα από αυτό. Ούτε να πείσει κάποιους να πάνε να ψηφίσουν επειδή πήγε ο Άγγελος Κορονιός στην Ελλάς. Είδαμε τι έγινε και με την κυρία Χτσιόγλου, η οποία γράφτηκε στην Ελλάς σε ζωντανή μετάδοση. Γράφτηκε. Έγινε μέλος του κόμματος. Πήγε και αυτή λοιπόν στην Ελλάς, να δούμε πόσοι άλλοι θα πάνε από τους πρώην συντρόφους. Βέβαια, κάποιος έχει αποκλείσει ο κ. Τσίπρας ως γνωστόν. Και έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιμένει να υπάρχει και καλά κάνει, γιατί όχι. Κοινοβουλευτικό κόμμα είναι άλλωστε ακόμα, μέχρι τις εκλογές θα είναι. Και ο οποίος λέει ΣΥΡΙΖΑ απειλεί με αποκαλύψεις. Τι αποκαλύψεις? Ρε παιδιά, με τις αποκαλύψεις. Και είχαμε και μια φυγή, ένα θάνατο. Έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Χαριτόπουλος, γνωστός συγγραφέας. Το πιο γνωστό του έργο ήταν μια βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη, με τίτλο «Άρης, ο αρχηγός των ατάκτων», σε δύο τόμους. Και ο οποίος πάλε ποτέ ήταν και σύντροφος της Μαλβίνας Κάραλη, που και αυτή έχει φύγει πάρα πολύ καιρό βέβαια από τη ζωή. Και να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο ως ήθιστε με το Μακελιό, το οποίο φυσικά έχει την Κίμπερλι πρώτη μούρη, σε εισαγωγικά, μαζί με τη Μαριάννα Λάτσι και κάποια άλλη εδώ, η οποία, Ευηδή Νεαρά,
τη νεαρά, δηλαδή, τέλος πάντων, έτσι φαίνεται. Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η ηχογραφημένη συνομιλία την έκαψε. Εξόλυση και προόλυση, κυρία. Αυτό μπαίνει σε εισαγωγικά. Κάποιος το είπε, το έλεγε στη συνομιλία. Την διώχνουν με τις κλωτσιές. Τα λεφτά και τα φιλήματα στον αυτόν κλπ. Δωροδοκίες, κατάχρηση ουσιών, σεισμός στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τραμπ, Ρούμπιο και Ντιβάνς. Ντιβάνς, ρε παιδιά, τι Ντιβάνς. Ντιβάνς. Ντιβάνς, λες και είναι Ντιβάνι, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Ντιβάνς. Ντιβάνς, ούτε Γάλλος είναι. Τέλος πάντων, εισηγούνται το ξύλωμά της. Ας την ξυλώσουμε, δεν μια απόφαση. Βέβαια, ποιος θα έρθει στη θέση της είναι το θέμα. Ή πια μάλλον. Γιατί μάλλον πρέπει να στείλουν αντίστοιχων ικανοτήτων.

και κυφισός το καρκίνο μας, εισαγωγικά των οδηγών, 260.000 οχήματα τη μέρα, ζημιά 90 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Λύνεται το πρόβλημα? Ρωτάει το Μακελιό αν λύνει το πρόβλημα. Πάμε με τους Simple Minds μέχρι το διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για τη συνέχεια.

0: 9, 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Lurpak Soft. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες, αλλά και τσακίρις chips. Γαλαξίας.
4: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
7: Θέλετε κάτι άλλο?

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή «Εσείς απ' έξω». Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε στην εστία. Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα εν γνώση του Πρωθυπουργού. Υποστηρίζει το κεντρικό θέμα, το κεντρικό ρεπορτάζ, αν θέλετε, της εφημερίδας.

0: Streets.
1: Το άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη έχει τίτλο «Ποιος είναι πραγματικά πρώην». Την περασμένη Τετάρτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής μίλησε σε φοιτητές Πανεπιστημίου της Κίνας στην Πλάκα και προχώρησε σε μια νέα προσέγγιση για την εξωτερική μας πολιτική. Την Παρασκευή το πρωί, ο νυν Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky και μίλησε για τη στρατηγική της εξωτερικής πολιτικής της κυβερνήσεως. Το Σάββατο, αφού οι Ουκρανοί απέρριψαν με αλαζονία τις προτάσεις Τραμπ στο Μαϊάμι για τη διακοπή των βομβαρδισμών σε πετρελαϊκές πηγές, ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε απευθεία συμφωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν, υποστηρίζει δηλαδή ότι το έκανε για αυτό το λόγο, για την προμήθεια τεράστιων ποσοτήτων, όχι και τεράστιων ποσοτήτων, δίζελ από τη Μόσχα. Στο παρασκήνιο, οι ειδικοί απεσταλμένοι τους, Γουίτκοφ και Δημητρίεφ, συζητούν πώς θα επαναλειτουργήσουν οι αγωγοί Nord Stream 1 και 2 με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, εποφελία και της Γερμανίας υπό νέα ηγεσία. Όμως, τη στιγμή μάλιστα που ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ενέργεια προειδοποίησε τους λαούς της Ευρώπης πως αυτή τη χρονιά πρέπει να επιλέξουν αν θα κρυώσουν ή θα πεινάσουν. Δεν το είπε έτσι ακριβώς. Εντάξει. Πρόσφατα τέλος, ο Τραμπ προχώρησε σε προσέγγιση με τον Κινέζο ηγέτη Σι, Xi Jinping, στη διάρκεια της παραμονής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των ενδιάμεσων εκλογών στην Αμερική, οι οποίες είναι τον επόμενο μήνα, ο Τραμπ θα παραμείνει πρόεδρος για άλλα 2 χρόνια. Βέβαια, να πούμε εδώ εμείς ότι εάν χάσουν οι Ρεπουμπλικάνοι και το Κογκρέσο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν θα μπορεί να περάσει τίποτα. Θα πρέπει να κάνει ό,τι κάνει με προεδρικά διατάγματα, τα οποία βέβαια δεν συνηθίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, εδώ μιλάμε για περίπτωση. Περίπτωση προέδρου στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτείων. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναπεράσει. Έχουν περάσει απίστευτοι, σε εισαγωγικά, τύποι όπως ο Νίξον που παραιτήθηκε λόγω διαφθοράς, λόγω του σκανδάλου Watergate, το γνωστό. Έχουν περάσει άνθρωποι που ήταν παντελώς άσχετοι όπως ο Calvin Coolidge. Έχουν περάσει ρατσιστές, ο Άντριου Τζάκσον βέβαια στην αρχή των ΗΠΑ, στην αρχή της σύστασης των ΗΠΑ και πριν τον εμφύλιο πόλεμο, γιατί και αυτοί κάναν έναν εμφύλιο, είναι αναπόφευκτο. Αλλά τέτοιο πράγμα σαν τον Ντόναλτ δεν έχουν ξαναδεί οι ΗΠΑ και πιθανώς να μην ξαναδούν και ποτέ, όταν με το καλό θα αποχωρήσει από την Προεδρία. Από την άλλη, κάποιοι αναλυτές δικαιολογημένα λένε ότι τώρα ξεκινάμε να βλέπουμε τέτοιους τύπους να αναλαμβάνουν υπερδυνάμεις. Θα δούμε και χειρότερα.

Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση, το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι. Τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Παραφιάδα της Χρυσής Αυγής η συμμορία προ-πάτρια, στα λατινικά υπέρ της πατρίδας σημαίνει, στην οποία ανήκουν. Ούτε στην Ελευσίνα ούτε πουθενά, μαζική απάντηση στους δρόμους. Λοιπόν, και η δεύτερη είδηση ουσιαστικά, συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ρωσίας για το πετρέλαιο, ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα, το γαλάζιο success story δεν ακουμπά την κοινωνία, ναι, αλλά τη γλύφει, συσταγωγικά. Πασόκ διπλό όχι σε συγκολήσεις και σε συμφωνίες κορυφής χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Αλέξης Τσίπρας διήμερη περιοδία στην Κρήτη. Να και μια δυσάρεστη είδηση την οποία δεν γνωρίζαμε. Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος πανεπιστημιακός δάσκαλος, όπως αναφέρεται, Μανώλης Χαιρετάκης, τον οποίο τον είχαμε και εμείς στο Πανεπιστήμιο ως καθηγητή. Και προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε τείχο τσιγκούνιδων έπεσε η Ιρλανδική πρόταση. Λοιπόν, η εφημερίδα Κόντρα υποστηρίζει πως αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο, που τον χρηματοδοτεί βέβαια, αν το αγοράσει, έτσι. Θέλουμε, δεν θέλουμε, έτσι είναι η αλήθεια. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Στο τέλος θα κάνει, λέτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με κάποιο τρόπο θα παρακάμψει τα sanctions, που εδώ που τα λέμε κάποιοι τα έχουν παραβιάσει, Πολάκης, το επίρρημα, όχι ο Παύλος Πολάκης. Και θα ξεχάσει και τους ιδεαλισμούς και τα περί δημοκρατίας και τα περί ελευθερίας και τα περί εισβολέων, θα τα ξεχάσει. Γιατί πόσες εκλογές έχουμε φέτος, τώρα το 26 έχουμε και έχουμε και το 27. Στην Ένωση πολλές και σε πολλές σημαντικές χώρες. Τώρα έχουμε Ισπανία, τέλος μήνα, το 27 Γαλλία και πάει λέγοντας. Λέτε λοιπόν να κρατήσουν αυτοί οι ηγέτες που έχουμε τώρα, θα κρατήσουν χαρακτήρα. Θα πούνε δεν παίρνουμε ρωσικό ντίζελ γιατί χρηματοδοτούμε τον πόλεμο, ή θα βρουν κάποιο τρόπο να στρίψουν δια του αραβόνους. Εμείς ποντάρουμε στη δεύτερη επιλογή. Άλλωστε αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Και όλα τα άλλα που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια είναι για γέλια, έτσι κι αλλιώς. Την Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μην αγχώνεστε, αύριο, το πολύ μεθαύριο, θα έχουμε και χαλάρωση, δημοσιονομική χαλάρωση, όσον αφορά τα μέτρα που θα μπορεί να πάρει κάθε χώρα για να αντέξει την ενεργειακή κρίση. Τώρα θέλετε να τα βάλετε όλα αυτά εισαγωγικά, βάλτε. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, το έχουμε ξαναδεί το ίδιο ρεπορτάζ με τον ίδιο τίτλο. Έρχονται λουκέτα και αυξήσεις, προειδοποιούν οι αρτοποιοί. Καλά κάνουν και προειδοποιούν. Οι αρτοποιοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας και ακριβότερες πρώτες ύλες, ενώ κάνουν έκκληση για μέτρα στήριξης. Οι επαγγελματίες μιλούν για ενεργειακή επιβάρυνση ως 40%, αναφέρουν εκατοντάδες λουκέτα και προειδοποιούν ότι η συγκράτηση των τιμών γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Άρα και αυτό, το ψωμί δηλαδή, θα το παίρνετε, θα το αγοράζετε, ξέρετε από πού. Και αυτό. Άλλωστε ουσιαστικά αυτή είναι η λογική της σημερινής κυβέρνησης και αυτό είναι και το σχέδιο σε εισαγωγικά. Δεν ήταν από την αρχή το σχέδιο, προέκυψε στην πορεία. Συγκέντρωση προϊόντων, αγαθών, αν θέλετε, και υπηρεσιών σε λίγους, όλο και λιγότερους. Όλο και λιγότερους, όλο και λιγότερους. Είναι και η λογική του επιτελικού κράτους άλλωστε. Γιατί να έχουμε στην πολιτική συγκεντρωτισμό και να μην έχουμε στην αγορά. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί όχι. Yeah.
Η στήλη κοντρά σε όλα, καθαρές εξηγήσεις. Έχει τίτλο και αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής. Τα κόμματα οφείλουν να εγκαταλείψουν τις γενικότητες και τις αμπελοφιλοσοφίες και να αποδείξουν ότι μπορούν να λύσουν κρίσιμα προβλήματα. Σε διαφορετική περίπτωση το λεγόμενο αντιπολιτικό ή in-politik κλίμα θα αυξάνεται. Ήδη σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το 40% του κόσμου θεωρεί άχρηστους όλους τους πολιτικούς με ό,τι συνεπάγεται μια τέτοια εξέλιξη. Τι συνεπάγεται? Επιβολή δικτατορίας? Εδώ βέβαια, παρότι και εδώ η στήλη γενικολογεί και αμπελοφιλοσοφεί, δηλαδή αυτό που κατηγορεί τους πολιτικούς ότι κάνουν, το κάνει και η στήλη εδώ, το ίδιο πράγμα κάνει. Η αλήθεια είναι ότι επειδή αναφερθήκαμε και πριν στα μπασκεμπολίστες και τα λοιπά και τα real και τα social media και την επικοινωνία μέσω social media, έτσι δεν γίνεται πολιτική, αγαπητοί, έστω και αν είμαστε σε αυτή την εποχή υποτίθεται, και προσπαθούν οι πολιτικοί να προσεγγίσουν νεότερους ψηφοφόρους, από αυτούς που ήδη τους έχουν κατά κάποιο τρόπο δεδομένους, είτε για τον ένα λόγο είτε για τον άλλο λόγο.

Geopolitical. Η Ελλάδα στο νέο γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Τρεις χρυσές επενδύσεις made in Greece. Ποια στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών ενέταξε η Κομισιόν στον κατάλογό της. Αναβαθμίζει τη θέση της χώρας μας στη διεθνή εμπορική κούρσα. Μπράβο ρε παιδιά, έτσι η αισιοδοξία. Μήνυμα ισχύως από Μητσοτάκη. Η Ελλάδα εδραιώνει το σπηλό να σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή. Η επίσκεψη Ρούμπιο ανέδειξε τη διεθνή αναβάθμιση της χώρας μας σε άμυνα και ενέργεια. Έτσι πρέπει να είσαι θετικός, να σκέφτεσαι θετικά. Positive power. Το Μανιφέστο συνεχίζει να τα βάζει με το Πασόκ για τις μεταγραφές του. Παγωμάρα στο Πασόκ για τις επιλογές του Προέδρου συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου. Μετά τη Θρασκιά, τον Παπά, τον Απεργό της Τυρόπιτας και τον Άβαρχο του Τσίπρα και του Κασελάκη, συσσαγωγικά όλο αυτό, σειρά παίρνει η Τζάκρη που έχει γυρίσει στα μισά κόμματα. Ενώ στη Νέα Δημοκρατία πηγαίνουν άνθρωποι που δεν έχουν γυρίσει από πολλά κόμματα. Εδώ έχουν φτιάξει ίδιοι κόμματα. Τέλος πάντων, αυτό είναι ενδεικτικό πάντως της ρευστότητος, αγαπητοί ακροατές, που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα και λογικό ο καθένας να κοιτάζει να δει πώς θα πλασαριστεί καλύτερα και πώς θα αυξήσει τις πιθανότητές του, μήπως και επανεκλεγεί. Περισσότεροι από αυτούς που αναφερθήκανε βέβαια δεν πρόκειται να επανεκλεγούν. Και προσέξτε τώρα τι λέει η εφημερίδα η συγκεκριμένη για την κυρία που πήρε το Νόμπελ Ειρήνης, την κυρία Πιλάη. Ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση. Καλά, αφού πιάνουμε την κόλαση, πιάνουμε Γκέμπελς. Εντάξει, τέλος πάντων υποτίθεται ότι χρησιμοποιείται η κόλαση έτσι, μεταφορικός, συμβολικός. Σφοδρές αντιδράσεις από Ισραήλ για το Νόμπελ Ειρήνης στην Πιλάη. Νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Αγαπητοί φίλοι, αδέλφια Ισραηλινοί, αυτός που έχει νομιμοποιήσει περισσότερο από κάθε άλλον το, αυτό το αντιϊσραηλινό μίσος, βέβαια δεν βγάζει και νόημα, έτσι. Μίσος κατά του Ισραήλ λέγεται, όχι αντιϊσραηλινό μίσος. Τέλος πάντων, είναι η κυβέρνηση που έχετε αυτή τη στιγμή. Του Μπίμπι. Η κυβέρνηση του Μπίμπι έχει απομονώσει το Ισραήλ παγκοσμίως. Τουλάχιστον όσον αφορά την κοινή γνώμη πάρα πολλών χωρών του πλανήτη. Ήρθε και το ντοκιμαντέρ βέβαια το NASA που έχει τεράστια επιτυχία. Παρά τις προσπάθειες του επικοινωνιακού μηχανισμού των Ισραηλινών να ελέγξουν τη διάδοση του ντοκιμαντέρ και τη δημοτικότητά του, τη δημοφιλία του, δεν έπιασε. Μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Και τι δείχνει, έχουμε πει τι δείχνει, το είδαμε, είπαμε να το δείτε, οπωσδήποτε είναι από πολλές πλευρές υποδειγματική, ντοκιμαντερίστικη και δημοσιογραφική δουλειά.

Άκου ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση. Η One Voice στο κεντρικό θέμα υποστηρίζει πως η Δύση προσκύνησε το ντίζελ της Ρωσίας. Για τις επιπτώσεις για την Ελλάδα μιλά στην One Voice ο διεθνολόγος Θεόδωρος Τσίκας. Η αντιρωσική σταυροφορία σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες σκοντάφτει στην πραγματικότητα. Όντως πετυχημένη έκφραση αυτή. Και να δούμε για άλλη μια φορά τι θα επικρατήσει. Ξέρουμε τι θα επικρατήσει. Το είχε πει πολύ ωραία ο Νίκος ο Κούρκουλος. Ο αείμνηστος Νίκος Κούρκουλος στην ταινία «Κωμωδία για μας», «Ορατό της μηδέν», σε σενάριο Νίκου Φόσκολ εννοείται, επίσης αείμνηστος, που είχε πει την έκφραση σε μία σκηνή της ταινίας «Ζήτω το φαΐ». Αυτό θα επικρατήσει. Ο καθένας καταλαβαίνει τι εννοούμε.

Εθνικός Κήρυκας, 12 νεκροί από πλήγμα στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Κλιμάκωση με τους Χούθη, ο Τραμπ εξετάζει αμερικανική εμπλοκή. Μέχρι να την εξετάσει και την αποφασίσει, θα έχουν γυρίσει πίσω οι Χούθη φυσικά. Μήνυμα Ανδρουλάκη στην Τουρκία από το Καστελόριζο. Πάνε όλοι στο Καστελόριζο και λένε και ένα μήνυμα προς την Τουρκία. Αναφέρουν. Αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το αυτονόητο δηλαδή. Είπε, προφανώς για να το πιστέψει και ο ίδιος.

Απογευματινή ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας που δόθηκε σε διαβούλευση. Εάν περάσει το νομοσχέδιο, θα μειωθούν κατά την εφημερίδα Απογευματινή βέβαια κατά 50% οι χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφελίας στους λογαριασμούς. Που κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχουν καθόλου λογαριασμούς. Είναι παράνομο. Σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους νόμους Ευρωπαϊκής Ένωσης για περί ανταγωνισμού υγιούς, είναι παράνομο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Α, δεν πειράζει. Ετήσια σταθερά τιμολόγια από όλες τις εταιρείες που θα πρέπει να υπάρχει ήδη. Εξάμεινη προστασία για όσους μπαίνουν στο τελευταίο καταφύγιο. Stress tests στις εταιρείες για να μην σκάσουν κανόνια. Ναι. Αυτή η κυβέρνηση θα κάνει τεστ σε εταιρείες. Stress tests. Ποιος θα τις κάνει? Ιδιωτικές εταιρείες, άλλες θα το κάνουν. Πιθανώς και οι ίδιες. Κάπως έτσι δεν γίνεται στην Ελλάδα? Κάπως έτσι. Δεν θα πληρώνουν αρνητικές τιμές τα οικιακά φωτοβολταϊκά. Καλό για τα οικιακά φωτοβολταϊκά για όσους βάλανε και μετά κλαίγανε που τα βάλανε. 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις για φθηνότερο ρεύμα στα νησιά μας. Που δεν θα μείνει κανένας βέβαια στα περισσότερα, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Εννοούμε φυσικά για την περίοδο φθινοπόρου, χειμώνα μέχρι και αρχές ανοίξεως, ότι δεν θα μείνουν πολλοί στα νησιά, γιατί μετά έχουν κόσμο. Α, και πώς κλειδώνουν τα social media για παιδιά κάτω των 15 από τον Ιανουάριο. Kids Wallet και gov.gr Wallet επιστρατεύονται για τον έλεγχο ηλικίας. Ποιοι θα έχουν την εποπτεία? Υποτίθεται οι εταιρείες που παρέχουν τις πλατφόρμες των social media. Και μετά οι γονείς. Δηλαδή οι γονείς, οι Έλληνες γονείς, οι οποίοι περισσότεροι εξ αυτών, περισσότεροι, αρκετοί εξ αυτών, ούτε ξέρουν πώς θα το διαχειριστούν αυτό. Και επίσης, όπως βλέπετε, κάθε μέρα, εφόσον βγαίνετε έξω, πολύ περισσότερο σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα από την Τρίπολη, αλλά και στην Τρίπολη. Βλέπετε λοιπόν πώς λειτουργούσαν τα social media και τα κινητά για τα παιδιά, πώς λειτουργούσαν σε σχέση με τους γονείς. Τι κάνανε με τα κινητά. Τώρα καλούνται οι γονείς να απαγορεύουν στους κάτω των 15 να χρησιμοποιούν social media. Και έχουμε πει, είχαμε πει, στην Αυστραλία που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά αυτό το μέτρο, τι έγινε? Σύμφωνα με έρευνα που έκανε το Αυστραλιανό κράτος μετά την επιβολή του μέτρου, αυξήθηκε η συμμετοχή των κάτω των 15 στα social media. Λογικό, δεν είναι? Οι απαγορεύσεις συνήθως αυτό το αποτέλεσμα έχουν.

Πάμε και στην ελεύθερη ώρα για να κλείσουμε την πρώτη ώρα, κάνει και ρήμα, γιατί ο Ρούμπιο ασπάζεται την Ελλάδα μπροστά στην Τουρκία και έχει εδώ πέρα μία, τι είναι αυτό το πράγμα, AI τώρα, Photoshop είναι, η ελεύθερη ώρα ξέρει μόνο. Ολόκληρη η ιστορική ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών. Τη διαβάσατε, την ακούσατε. Είναι ιστορική. Όταν το καλώδιο της Κάσου περνά κάτω από την πνίκα. Ευτυχώς δεν κυριολεκτεί εδώ. Και Τραμπ και Πούτιν τελειώνουν την ευρωμασονική λέσχη θανάτου. Πανηγυρίζει κιόλα η εφημερίδα. Οι πρόεδροι ΗΠΑ ξεφτύλισαν τον Ζελένσκι και γονάτισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίζουν οι θρόνοι των ανθρώπινων μοιασμάτων που παίρνουν γραμμή από τις Βρυξέλλες μετά το ενεργειακό deal των δύο υπερδυνάμεων την ώρα που η Μέση Ανατολή ανατινάζεται. Τι από ανατινάζεται, γιατί την μπήκανε βόμβες. Booby traps. Σε ποια πλευρά της ιστορίας είναι τελικά η Ελλάδα? Γίναμε εχθροί με τη Ρωσία, στερηθήκαμε φτηνό ρωσικό αέριο και πετρέλαιο και τώρα τρέχουμε. Καλά παιδιά, δεν στερηθήκαμε. Δεν στερηθήκαμε, τουλάχιστον για σημαντικό χρονικό διάστημα, δεν στερηθήκαμε καθόλου ρωσικό αέριο και πετρέλαιο. Έτσι. Πηγαίνετε στα ανοιχτά του Λακωνικού κόλπου, θα καταλάβετε τι λέμε. Η άνοδος των πατριωτικών δυνάμεων και ο πανικός των σατανικών νεοταξιτών. Ο Θεός σταμάτησε τα χαμόγελα και αρχίζει τα χαστούκια. Ο Θεός χαστουκίζει, ο Πανάγαθος. Τι πράγματα είναι αυτά, χριστιανική εφημερίδα.

Και προσέξτε τώρα, λίγο πριν κλείσουμε, έχουμε μία νέα εδώ πέρα εβδομαδιαία εφημερίδα. Βγαίνει κάθε Δευτέρα. Έχει 61 φύλλα μέχρι τώρα. Και γιατί την αναφέρουμε σήμερα? Γιατί ο τίτλος της, όχι ο τίτλος της σήμερα, ο τίτλος της είναι πραγματικά επίορκος. Η εφημερίδα λέγεται Επίορκος. Για καλό, προφανώς, για καλό, για ποιο λόγο έχει μπει ο τίτλος αυτός. Και από κάτω το μότο της εφημερίδας είναι «Όταν η αλήθεια δεν φημώνεται». Ναι, αλλά όταν λες την αλήθεια δεν είσαι επίορκος. Κάπου τα έχετε μπερδέψει, ρε παιδιά, τα νοήματα, τα φιλοσοφικά. Τέλος πάντων, είναι μια εφημερίδα η οποία έχει μια δομή ψιλοταμπλόιντ, που λέμε, και υποτίθεται ότι ασχολείται με καυτά ζητήματα της επικαιρότητας από την πλευρά της αποκαλύψεως ή, αν θέλετε, της σκανδαλολογίας. Άκου επίορκος όταν αλήθεια δεν θυμώνεται. Τι άλλο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Λευκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Φανφέρ για τον Μακέντα. Αλάκμπε κάνει το σουτ. Γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο, μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 93,8 με τίτλο ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Έρχομαι σιγά σιγά στην τοπική επικαιρότητα. Πάμε πρώτα στην Καλαμάτα με μέσω της πρώτης σελίδας της εφημερίδας Ελευθερία. Ώρα αποφάσεων για το λιμάνι της Καλαμάτας σε Δημοτικό Συμβούλιο και Λιμενικό Ταμείο η τροποποίησης του Master Plan. Και η φωτογραφία είναι ενδεικτική της μιζέριας η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στο λιμάνι της Καλαμάτας. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το τοπικό αστυνομικό δελτίο, το σημερινό, όσον αφορά δηλαδή την εγκληματική δραστηριότητα στην Πελοπόννησο. Ως γνωστόν, τα ναρκωτικά έχουν την τιμητική τους, όχι μόνο στην Πελοπόννησο, σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, η Διεύθυνση Αστυνομίας της Κορινθίας ανακοίνωσε ότι συνελήφθη εχθές το απόγευμα στο Κιάτο 18χρονος ημεδαπός, γιατί στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάναβης. Επίσης, η Διεύθυνση Αστυνομίας της Λακωνίας ανακοίνωσε ότι προχθές συνελήφθη στους Μολάους 19χρονος ημεδαπός, γιατί στην κατοχή του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης, κινητό τηλέφωνο και δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσα τέλεσης αξιόπινων πράξεων, καθώς και το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ ως προερχόμενο από την τέλεση αξιόπινων πράξεων. Τι λέτε, ρε παιδιά, τόσα πολλά? Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 19χρονος είχε προμηθευτεί τις ανωτέρω ποσότητες ναρκωτικών από 31χρονο αλλοδαπό, ο οποίος συνελήφθη χθες σε τοπική κοινότητα του Δήμου Μονεμβασίας. Και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ένα περίστροφο, ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 44,4 γραμμαρίων, ζυγαριά, κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 175 ευρώ.

Επίσης, όσον αφορά τον καθιερωμένο εβδομαδιαίο απολογισμό δράσεων της εκστρατείας, όπως αναφέρεται, μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους στην περιφέρεια Πελοποννήσου, είχαμε από τις 5 Οκτωβρίου έως και τις 11 εχθές 28 παραβάσεις στις περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου. 25 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων. Η μερίδα του Λέοντος, δηλαδή.

Πάμε σε μια ανακοίνωση της περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου έχουμε μια αλλαγή στην εξυπηρέτηση των ελαιοπαραγωγών της περιφέρειας, καθώς ενεργοποιείται νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν μεταβολές στο ελαιοκομικό Μητρό. Η υπηρεσία έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία, δίνοντας πλέον στους ενδιαφερόμενους, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τις σχετικές διαδικασίες, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις κατατόπους διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής. Ο σκοπός είναι προφανής: λιγότερες μετακινήσεις, λιγότερη γραφειοκρατία και ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες μέσω της δυνατότητας αυτής. Με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Πτωχό, να δηλώνει ότι κάνουμε την εξυπηρέτηση του πολίτη πιο απλή και πιο άμεση.

Τώρα, ο πρώην Περιφερειάρχης και πρώην Υπουργός και πρώην Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Πέτρος Στατούλης, έδωσε συνέντευξη εφόλης της ύλης στην εφημερίδα «Η Άποψη», όπου ο τίτλος είναι χαρακτηριστικός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα αφήσει κολυβηθρόξυλο. Και βέβαια υπάρχει και μια φωτογραφία του Αντώνη Σαμαρά στη συνέντευξη. Για ποιο λόγο? Διαβάστε τη. Είναι διαθέσιμο και διαδικτυακός.

Τώρα, ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο κύριος Κώστας Διούμης, δήλωσε ότι εντάσσουμε ακόμα 6 σχολεία του Δήμου μας στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, της ενεργειακής αναβάθμισης δηλαδή. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν των εργασιών ανακαίνησης 6 σχολικών δομών του Δήμου Τρίπολης, οι οποίες υλοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος αυτού, μία ακόμα σημαντική εξέλιξη έρχεται να ενισχύσει την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου Τρίπολης, αναφέρει η ανακοίνωση. 6 ακόμα σχολικές μονάδες προεπιλέχθηκαν μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Δήμου για τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων και την εξασφάλιση παρεμβάσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση και την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων. Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται αφορούν σημαντικά έργα συντήρησης, επισκευής και αισθητικής αναβάθμισης των σχολικών μονάδων, όπως χρωματισμούς εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ανακαίνιση χώρων υγιεινής, κατασκευή ή ανακαίνιση γηπέδων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, μπάσκετ και βόλεϊ είναι αυτά, καθώς και δημιουργία ή επισκευή ραμπών πρόσβασης για άτομα με αναπηρία. Οι 6 προεπιλεγμένες σχολικές μονάδες είναι οι εξής: Δεύτερο Ημερήσιο Γυμνάσιο Τρίπολης, Ημερήσιο Γυμνάσιο Τεγέας, Ειδικό Νηπιαγωγείο Τρίπολης που βρίσκεται στην περιοχή του Θάνα, ΕΕΚΑ, ειδικά, η Σχολεία Ειδικής Εκπαίδευσης για Παιδιά Αμαία Αρκαδίας και Μαντινίας, 10ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης και 8ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης.

Ενώ σε μια άλλη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Τρίπολης εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προετοιμάζει τη δημιουργία ενός πρωτότυπου και φαντασμαγορικού, όπως λέει η ανακοίνωση, χριστουγεννιάτικου χωριού, το οποίο θα λειτουργήσει από τις 13 Δεκεμβρίου ως και τις 6 Ιανουαρίου, 13 Δεκεμβρίου 26, 6 Ιανουαρίου 27, παιδιά, στην ανακοίνωση, 27, όχι 6 Ιανουαρίου 2026, για σχεδόν ένα χρόνο δεν θα λειτουργεί, προφανώς θα πάμε στο παρελθόν. 6 Ιανουαρίου 27, εντάξει, είναι τάιπος που λέμε, είναι λάθος παραδρομής, στην πλατεία του Άρεως φυσικά. Ο Δήμος Τρίπολης λοιπόν θα διαθέσει οικίσκους σε επαγγελματίες, συλλόγους και δημιουργούς, των οποίων η δραστηριότητα ή τα προϊόντα συνδέονται με το χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Τέλος πάντων, ό,τι και αν είναι αυτό. Στόχος της δράσης είναι η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, η προβολή των τοπικών προϊόντων και η ενίσχυση της εορταστικής ατμόσφαιρας της πόλης, ώστε η Τρίπολη να ζήσει και φέτος τη μαγεία των Χριστουγέννων. Η παραχώρηση των οικίσκων αφορά προφανώς αποκλειστικά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Το ωράριο λειτουργίας θα είναι καθημερινά από τις 11 έως τις 10, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, με συνεχόμενη λειτουργία, χωρίς διακοπή. Δεν επιτρέπεται το άνοιγμα και το κλείσιμο του οικίσκου σε μέρες και ώρες που καθορίζονται κατά βούληση από τον κάθε εκθέτη. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση της επιχείρησης πριν από την επίσημη λήξη της λειτουργίας του χριστουγεννιάτικου χωριού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής ή προτάσεις έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου με τους εξής τρόπους. Αυτοπροσώπωση στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης, ηλεκτρονικά στο email dimos@tripolis.gr, πληροφορίες στα τηλέφωνα 2713-6104-54 και 420. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί με βάση τη θεματολογία και τη συνάφεια με το πνεύμα των εορτών, την πρωτοτυπία της πρότασης και τη συνολική αισθητική παρουσία των εκθετών.

Λοιπόν, έχουμε και θεατρική παράσταση στο Μαλλιαροπούλιο από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου. Θα παρουσιαστεί το έργο «Και σερά σερά» του Θανάση Τριαρίδη, όχι της Doris Day που έλεγε το κομμάτι, μια δυστοπική κωμωδία για το τέλος του ανθρώπου. Ένα σύγχρονο θεατρικό έργο για τη σχέση μας με την τεχνητή νοημοσύνη και την εξουσία που ασκεί στη ζωή μας. Είναι και επίκαιρο. Λοιπόν, το έργο θα παρουσιαστεί από την ομάδα Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δράστες, όπως είπαμε, από το Σάββατο 17 έως και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο Μαλλιαροπούλιο Δημοτικό Θέατρο.

θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η παράσταση είναι ακατάλληλη για θεατές κάτω των 16 ετών, όπως θα είναι και τα social media, δηλαδή σχεδόν την ίδια ηλικία από την 1η Ιανουαρίου. Το εισιτήριο είναι 8 ευρώ το κανονικό και 6 ευρώ το μειωμένο για ειδικές ομάδες του πληθυσμού. Πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων στο τηλέφωνο 2710 23 31 11, το τηλέφωνο του Μαλιαροπουλίου, δηλαδή θεάτρου.

Αυτά και από την τοπική μας επικαιρότητα. Θα πούμε για το έργο τις επόμενες ημέρες περισσότερα, μέχρι και το Σάββατο που ξεκινάνε οι παραστάσεις. Τώρα, πάμε να δούμε την αντισυστημική ψήφο που ανησυχεί την κυβέρνηση. Η γενιά Z, η λεγόμενη Gen Z, γίνεται προσπάθεια να προσεγγιστεί από τα κόμματα, γι' αυτό έχουμε και αυτά τα φαινόμενα στα social media βέβαια. Το ενδεχόμενο ανόδου της αντισυστημικής ψήφου λοιπόν στις επερχόμενες εθνικές εκλογές ανησυχεί την κυβέρνηση, όπως και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βέβαια, οι οποίες κάποιες το έχουν δει το φαινόμενο να αντισπλήττει, άλλες το περιμένουν να αντισπλήξει με μεγαλύτερο, ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό. Στο Μέγαρο Μαξίμου πάντως υπάρχει προβληματισμός για το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών που θα θελήσουν να στείλουν μήνυμα στην επόμενη αναμέτρηση, επιλέγοντας μια ψήφο διαμαρτυρίας, ακόμα και αν πρόκειται για εθνικές εκλογές. Το γεγονός μάλιστα πως οι δημοσκοπήσεις όλες σχεδόν δείχνουν πως τα γαλάζια ποσοστά απέχουν, πόρο απέχουν από το στόχο της αυτοδυναμίας, μπορεί να οδηγεί σε ένα κομμάτι πολιτών που θα θεωρήσει σίγουρο πως θα γίνουν και δεύτερες εκλογές επαναληπτικές, σε μια πιο χαλαρή ψήφο.

Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κυβέρνηση είναι και τυχερή, η ελληνική κυβέρνηση είναι τυχερή, διότι αυτά που συμβαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, θα λέγαμε ότι εδώ συνέβησαν νωρίτερα και για άλλους λόγους. Εννοούμε τις μεγάλες, ας πούμε, μαθητικές διαδηλώσεις στο Παρίσι, που έχουν επεκταθεί σε όλη τη χώρα, στη Γαλλία. Οι κινητοποίησεις την προηγούμενη εβδομάδα συγκέντρωσαν από 250 έως 450 χιλιάδες ανθρώπους, παρακαλώ. Μαζικές διαδηλώσεις κατά της λιτότητας πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και στο Βέλγιο, με τα συνδικάτα να ανεβάζουν τη συμμετοχή στις Βρυξέλλες στα 50.000 άτομα. Είχαν προηγηθεί και εκεί μαθητικές διαδηλώσεις σε πόλεις όπως η Λιέγη, μεγάλες δηλαδή. Και την ίδια στιγμή, ως γνωστόν, η Ισπανία οδηγείται στις κάλπες προώρα, στις 29 Νοεμβρίου, μετά το κύμα διαδηλώσεων για την έξωση της Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που έφυγε από τη ζωή πριν προλάβει να γυρίσει στο σπίτι της. Το στεγαστικό αποτελεί ένα από τα πιο βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ισπανοί και οι Έλληνες, με το πρόβλημα να είναι εντονότερο σε Βαρκελόνη και Μαδρίτη, όπως εδώ είναι στην Αθήνα. Εντονότερο από οπουδήποτε αλλού. Και λογικό είναι. Η κυβέρνηση λοιπόν περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και κατά τους επόμενους μήνες, τι θα καταγράψουν οι δημοσκοπήσεις. Ιδιαίτερος προβληματισμός υπάρχει κυρίως για το γεγονός πως οι μετρήσεις δείχνουν πως οι γαλάζιοι καταγράφουν χαμηλά ποσοστά στις νεότερες ηλικίες, οι οποίες είναι εύκολο να επιλέξουν μια ψήφο με αντισυστημικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό λέμε και εμείς ότι θα γίνει μια προσπάθεια απαξίωσης της διαδικασίας όσον αφορά τους νέους. Έμεσα βέβαια, ποτέ δεν θα βγει κάποιος να πει επίσημα δημόσια ότι παιδιά μην πάτε να ψηφίσετε, δεν αξίζει τον κόπο. Φυσικά η επίσημη θέση όλων των κομμάτων θα είναι να πάτε να ψηφίσετε. Αλλά επί της ουσίας και υπογείως, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, θα προωθείται η αποχή, η οποία συμφέρει κατά κύριο λόγο το πρώτο, κατά τεκμήριο βέβαια, ακόμα, γιατί έχουμε μόνο δημοσκοπήσεις στα χέρια μας, δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Το τελευταίο αποτέλεσμα που είχαμε καταγραφής, πραγματικής καταγραφής των ψηφοφόρων, ήταν οι ευρωεκλογές οι τελευταίες.

Και βέβαια το υποτιθέμενο σκληρό, έτσι δυνατό μάλλον, σε εγωγικά χάρτη της κυβέρνησης, είναι η σταθερότητα, το αφήγημα περί σταθερότητας και το διαβατήριο αξιοπιστίας. Εκεί αναφέρει αυτές τις εκφράσεις. Χρησιμοποιεί το κυβερνητικό επιτελείο, το επικοινωνιακό επιτελείο. Και βέβαια ο κ. Μητσοτάκης, ως γνωστόν, συνεχώς και πρόσφατα σημειώνει πως το δίλημα της επόμενης αναμέτρησης είναι όχι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Αυτούς παρουσιάζει ως δηλαδή τους αρχηγούς των κομμάτων που διεκδικούν σε εισαγωγικά ή θεωρητικά την εξουσία. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για να σας αναφέρουμε μεταξύ άλλων τι καιρικές συνθήκες θα έχουμε τις επόμενες μέρες, καθώς αναμένεται μια πτώση, σχετική πτώση της θερμοκρασίας.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
5: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
6: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
5: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
6: Εμένα τα λες.
5: Και ευελιξία στη χρήση.
6: Το γορμάκι μου το ξέρει.
5: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
6: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
5: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
7: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. Άι Καρ Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Καλώς τη!
12: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
13: Γεια σας.
12: Ποιος είναι ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
11: Κυρία Μαρία, μπράβο.
12: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
11: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
12: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
14: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, τελευταίο μέρος και τη σημερινή εκπομπή ASC απ' έξω από τον Αρκαδία 938. Γιώργος Ηλίοπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, έχουμε το συνηθισμένο, σε εισαγωγικά ή χωρίς, έκτακτο δελτίο άσχημων καιρικών φαινομένων ή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ξεκινάει 48ωρη κακοκαιρία. Θα πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Αυτό μέχρι την Τετάρτη. Λοιπόν, τα φαινόμενα βέβαια θα εμφανιστούν κυρίως αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο Τρίτη στη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα, πρόσκαιρα στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα δηλαδή. Ενώ την Τετάρτη θα κινηθεί ανατολικότερα το βαρομετρικό χαμηλό. Τοπικά θα έχουμε πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ. Αρχικά στο Βόρειο Αιγαίο και βαθμία και στο κεντρικό από το βράδυ της Τρίτης έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Αυτό θα επηρεάσει και εμάς εδώ. Κατά τα λοιπά δεν αναμένεται να επηρεαστεί ιδιαίτερα η περιοχή μας. Αλλά η θερμοκρασία θα σημειώσει μία πτώση.

Τώρα βέβαια, άμα μπείτε στο meteo.gr, θα δείτε ότι αφενός θα έχουμε σημαντική πτώση θερμοκρασίας, καθώς σήμερα στις 3 θα φτάσει το θερμόμετρο στους 21 βαθμούς, αλλά αύριο η ανώτερη θερμοκρασία μέσα στη μέρα θα είναι 16. Δηλαδή θα έχουμε μία πτώση της υψηλότερης θερμοκρασίας κατά 5 βαθμούς της κλίμακας Κελσίου. Και αύριο, σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική και το meteo.gr, θα έχουμε τις θερμές ώρες βροχοπτώσεις από το μεσημέρι μέχρι και νωρίς το απόγευμα. Ενώ και το βράδυ αύριο θα είναι βροχερό, με αποτέλεσμα βέβαια να έχουμε συνέχεια των βροχοπτώσεων και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, όταν και θα αρχίσει να βελτιώνεται ο καιρός, αλλά η πτώση της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί. Τετάρτη προβλέπεται υψηλότερη στους 14 βαθμούς. Και από την Πέμπτη πια θα έχουμε βελτίωση, σημαντική βελτίωση των καιρικών φαινομένων, η οποία θα παραμείνει ως τέτοια, η εικόνα βελτιωμένη, και την Παρασκευή και το Σάββατο. Θερμοκρασία βέβαια θα είναι στα, λέγαμε, φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Πάντως οπωσδήποτε θα χρειαστεί μπουφάν πλέον ή κάτι για το βράδυ σχετικά βαρύ. Λοιπόν, έχουμε διάφορες ειδήσεις και ειδησούλες, αλλά ας πάμε τώρα να δούμε, αφού ανακοινώθηκαν σήμερα, έγινε σήμερα το breakdown του μέτρου αυτού ή των μέτρων αυτών, να δούμε τι θα ισχύσει για τους κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Η Ελλάδα λοιπόν προωθεί τη θέσπιση κατώτατου ορίου ηλικίας, που είναι τα 15 έτη, για την πρόσβαση των συγκεκριμένων ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή social media, όπως το λέμε στα νέα ελληνικά.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι καθαρά ελληνική και δεν αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής πρότασης, γιατί υπάρχει μια συνολικότερη πρόταση για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα κάποια σηματοποίηση του σε νόμο, κάποιο σχέδιο νόμου. Στην Ελλάδα υπάρχει το σχέδιο νόμου, αναμένεται να αρχίσει να εφαρμόζεται, όπως είπαμε, την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους. Ο περιορισμός θα αφορά παιδιά γεννημένα από το 2013 και μετά. Όσα γεννήθηκαν το 2012 ή νωρίτερα, θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει το όριο των 15 ετών, άρα μπορούν να συμμετέχουν, να έχουν πρόσβαση στα social media.

ποιες πλατφόρμες τώρα θα αφορά η απαγόρευση ή αν θέλετε ο αποκλεισμός των κάτω των 15. Το Facebook, το Instagram, το TikTok και το LinkedIn. Το σχέδιο βέβαια ακόμα δεν έχει κλειστό ονομαστικό κατάλογο, δεν κατονομάζει δηλαδή τις πλατφόρμες. Για υπηρεσίες με μεικτές λειτουργίες, ο ακριβής υπαγόμενος και ο τρόπος εφαρμογής χρειάζεται αποσαφήνιση από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές καταρχάς, όταν οριστικοποιηθεί το κανονιστικό πλαίσιο. Δηλαδή, εντάξει, πια στο αγβό και κούρευτο είναι λίγο αυτό, αλλά έχουμε χρόνο μέχρι την 1η Ιανουαρίου. Σημαντικό είναι ότι το ελληνικό νομοσχέδιο, σχέδιο νόμου ή νομοσχέδιο, δεν προβλέπει εξαίρεση του ηλικιακού ορίου με γονική συνένεση, ούτε ειδικό περιορισμένο λογαριασμό για τις ηλικίες 13 έως 15. Τώρα, πώς θα ελέγχεται η ηλικία, το οποίο είναι και ένα θέμα. Προφανώς, η απλή δήλωση μιας ημερομηνίας γέννησης δεν αρκεί. Η επιλογή και η λειτουργία των μηχανισμών πρέπει να συμμορφώνονται με το ενωσιακό πλαίσιο, που βέβαια θα πρέπει να ενημερωθούν οι γονείς ανηλίκων που θα εμπίπτουν στη συγκεκριμένη απαγόρευση ή αποκλεισμό, τι είναι το ενωσιακό πλαίσιο. Εκτός αν νομίζουν η κυβέρνηση ή οι ειδικοί που πρότειναν αυτό το μέτρο ότι το ξέρουν το ενωσιακό πλαίσιο η πλειοψηφία των Ελλήνων γονέων. Καλά, ναι, σίγουρα.

Τώρα, σε άλλες χρηστικές πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο νόμου, όπως είναι αυτή τη στιγμή βέβαια, δεν ξέρουμε, μπορεί να αλλάξει την πορεία μέχρι να ψηφιστεί και να γίνει νόμος του ελληνικού κράτους, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν, δεν προβλέπονται πρόστιμα για παιδιά ή γονείς. Στις πλατφόρμες θα υπάρχει τέτοια επιβάρυνση, εάν δεν τηρήσουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει όσον αφορά τον ευρωπαϊκό κανονισμό, πανευρωπαϊκός. Τώρα, ποιος θα ελέγχει βέβαια τις πλατφόρμες και πού θα υποβάλλεται καταγγελία είναι ένα θέμα, καθώς το ελληνικό σχέδιο εντάσσεται στο νόμο 5099 του 2024, τον εφαρμοστικό νόμο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, γνωστής ως DSA. Για παρόχους εγκατεστημένους στην Ελλάδα, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υποπτεύουν την εφαρμογή του ηλικιακού ορίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Ναι, το ΕΣΟΡΟΥ και η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τώρα, η ευρωπαϊκή πρόταση για παιδιά από 13 έως 15, κάτω το 15, για μια μέρα έστω, ετών, προβλέπει την προσφορά ειδικού περιορισμένου λογαριασμού, τον οποίο μπορεί να δημιουργήσει η γονέας ή και η δαιμόνας. Τα γονικά εργαλεία εκεί είναι υποχρεωτικά ενεργά. Ο γονέας μπορεί να θέτει ημερήσιο όριο που δεν υπερβαίνει τη μία ώρα, δηλαδή μπορεί να βάλει μισή ώρα, μέχρι μία ώρα το ανώτερο, και να προεγκρίνει νέες επαφές ή να περιορίσει τον αριθμό τους. Δηλαδή κάνει έλεγχο στο παιδί, με απλά λόγια. Ο πάροχος επαληθεύει την ηλικία και τη γονική ιδιότητα, ας πούμε το Facebook για παράδειγμα, η διαχείριση του Facebook. Δεν πρόκειται για αυτόνομο λογαριασμό. Η νομοθεσία όμως αυτή, όσον αφορά το ελληνικό σχέδιο νόμου, δεν έχει ψηφιστεί. Ούτε στην Ευρώπη έχει ψηφιστεί, να πούμε. Ακόμα είναι λίγο στον αέρα το πράγμα αυτό και δεν ξέρουμε και πώς θα εφαρμοστεί, καθώς δεν είναι και τόσο εύκολο να ελεγχθεί η πρόσβαση ενός ανηλίκου κάτω των 15 στα social media. Χρειάζονται μία σειρά από ρυθμίσεις, χρειάζονται κάποιες υπηρεσίες να κάνουν σωστά τη δουλειά τους ή τέλος πάντων να το προσθέσουν και αυτό στις αρμοδιότητές τους, γιατί είναι κάτι καινούριο, και βέβαια χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή αλλά και ικανότητες, τεχνολογικές δεξιότητες, κάποιες υποτυπώδεις έστω, τεχνολογικές δεξιότητες από την πλευρά των γονέων και των κηδεμόνων. Και θα πρέπει και να ασχοληθούν λίγο, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο ή καθόλου δεδομένο πως θα συμβεί. Λοιπόν, και πάμε, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, σε κάτι now for something completely different, όπως λέγανε και οι Monty Python, και τώρα καιρός για κάτι εντελώς διαφορετικό. Λοιπόν, υπάρχει ένας παγκόσμιος πόλεμος στον πλανήτη, φυσικά όχι μεταξύ των ανθρώπων, γιατί θα το ξέρατε, αλλά μεταξύ των μυρμηγκιών. Βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει πάρα πολλά, έχει εκατομμύρια νεκρούς κάθε χρόνο και έχει προκληθεί από τα μυρμήγκια που προέρχονται από την Αργεντινή. Φυσικά ο πόλεμος αυτός είναι σε μικροσκοπική κλίμακα. Είναι και αναφορά από την Washington Post, τη γνωστή έγκυρη αμερικανική εφημερίδα. Και κατά έναν παράξενο τρόπο, σύμφωνα με τους μελετητές και τους ειδικούς, μια προσεκτική ματιά στον πόλεμο αυτό και στη λογική που έχει μοιάζει με ανθρώπινη. Η λογική λοιπόν των υπεραπικιών μερμηγκιών που πολεμούσε 6 υπήρους. Διότι το μυρμήγκι της Αργεντινής είναι ένα είδος που κατακτά, θέλει να κατακτά χώρο. Καλά, όπως και ο άνθρωπος βέβαια. Μην κοιτάτε τώρα που είναι πιο μαζεμένη αυτή η πρακτική, αλλά άμα όποιος έχει διαβάσει και ξέρει ιστορία, γνωρίζει πολύ καλά ότι ο άνθρωπος είναι χωροκατακτητικό είδος. Ξέρετε ποιος άλλος είναι επίσης χωροκατακτητικό είδος? Ο ιός. Η ιή. Άμα θυμηθείτε το Matrix, θα θυμάστε και έναν παραλληλισμό που έκανε ένας πράκτορας, δηλαδή μια μηχανή μεταξύ ανθρώπων και ιών. Λοιπόν, το μυρμήγκι της Αργεντινής, που είναι χωροκατακτητικό είδος όπως είπαμε, έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη μέσω συγκεκριμένων μέσω του ανθρώπου, μέσω μεταφοράς του ανθρώπου. Μετά από έναν αιώνα λοιπόν μετακινήσεων, έχει οργανωθεί σε τουλάχιστον 12 τεράστιες υπεραπικίες στο συγκεκριμένο μυρμήγκι. Στρατηγική σκέψη εισαγωγικά φυσικά. Οι οποίες έχουν επεκταθεί σε περιοχές και συχνά έρχονται και αντιμέτωπες μεταξύ τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πόλεμος αυτός, ο παγκόσμιος, μένεται με ιδιαίτερη ένταση γύρω από την Εσκοντίδο στην Καλιφόρνια. Στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο επίσης, μια αυλή σπιτιού μπορεί να φιλοξενεί ως και 1 εκατομμύριο εργάτες του είδους, μήκους από 2-3 χιλιοστά μυρμήγκια εργάτες.
Η τεράστια εξάπλωση του συγκεκριμένου είδους μυρμηγκιών προκαλεί και σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και η εξάλειψη αυτόχθονων ειδών μυρμηγκιών, των ντόπιων δηλαδή, εισαγωγικά, τα οποία σε αντίθεση με την κοινή αντίληψη είναι συχνά ωφέλιμα για το οικοσύστημα, ή προφανώς γι' αυτό και υπάρχουν.

και όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, επαναλαμβάνω, η επιθετικότητα μεταξύ αποικιών μυρμηγκιών του ίδιου είδους παρουσιάζει μοτίβα παρόμοια με εκείνα που παρατηρούνται μεταξύ των ανθρώπων. Τόσο στις ανθρώπινες κοινωνίες όσο και στις κοινωνίες των μυρμηγκιών, η φύση των βίαιων συγκρούσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του πληθυσμού. Οι μικρές κοινωνίες αποφεύγουν συνήθως τις καταμέτωπες επιθέσεις για ευνόητους λόγους, ενώ οι μεγαλύτερες, οι πιο ανεπτυγμένες, τις επιδιώκουν για να κατακτήσουν περισσότερο χώρο. Άνθρωποι και ποντίκια ήταν το βιβλίο του Steinbeck. Εδώ έχουμε άνθρωποι και μυρμήγκια. Και θα κλείσουμε εδώ. Δεν θα πάμε σε ανθρώπινες συγκρούσεις όπως η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μετά τις δηλώσεις Καρτερού, μάλλον ατυχείς δηλώσεις Καρτερού κλπ. Θα σας αφήσουμε. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα, λίγο μετά τις 12 βέβαια. Προς ώρας μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο Χρήστος Καρνέζης και εκπομπή Arcadia Sports Show με όλη την αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου σε τοπικό, εθνικό και διεθνές, στο διεθνή χώρο. Λοιπόν, από τον Γιώργο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής ASCC απ' έξω και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.

0: του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
1: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
2: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
0: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938 Δευτέρα σήμερα, 4 λεπτά μετά τις 2. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Ένα Σαββατοκύριακο πλούσιο σε δράση και με τη μεγάλη νίκη, την πρώτη.

Το παιχνίδι του Τσαβάτου που από την αρχή ο Αστέρας Άκτορ φρόντισε να δημιουργήσει όλες τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να φτάσει στην πρώτη νίκη με το πολύ γρήγορο γκολ του Κάλβιν Κετού στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Αστέρας Άκτορ πήρε στην ουσία στην πρώτη του επίσκεψη στα καρέ του Χουτεσιώτη, του Ατρομήτου, το προβάδισμα στο σκορ. Λίγο αργότερα, πολύ μεγάλη διπλή ευκαιρία με Μπαρτόλο και Κετού για να γίνει το 2-0, κάτι που έγινε στο 22 όταν μετά από μια σέντρα του πολύ καλού στο προχτεσινό παιχνίδι Μέντες, ο Μπαρτόλο στο δεύτερο δοκάρι πήδηξε πιο ψηλά από όλους, είχε εύκολο έργο με καρφωτή κεφαλιά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας έτσι το 2-0. Βέβαια η χαρά και η εφορία του 2-0 κράτησε δευτερόλεπτα, γιατί με την σέντρα ο Ατρόμητος έφτασε στη μείωση του σκορ με ένα εξαιρετικό ομολογουμένος γκολ του Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος έπιασε ένα δυνατό σουτ και δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Παπαδόπουλο. Με 2-1 έληξε το πρώτο ημίχρονο, αν και είχαμε έτσι και κάποιες διαιτητικές αποφάσεις που προκάλεσαν εκνευρισμό. Δεν θα πούμε για τον καταλογισμό του πέναλτι που το πήρε πίσω. Εκεί οριακή φάση με τον κανόνα, αλλά υπήρξε και ακυρωθέν γκολ του Αστέρα Άκτορ με υπόδειξη offside στον Μέντες που δεν συμμετείχε καθόλου στη φάση. Δεν κινδύνεψε ο Αστέρας Άκτορ στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, στο δεύτερο ημίχρονο. Διατήρησε με περίσσια άνεση, θα έλεγε κανείς, το υπέρ του σκορ και στο τέλος της αναμέτρησης πανηγυρίστηκε έξαλλα από ποδοσφαιριστές, προπονητικό επιτελείο και φιλάθλους η μεγάλη αυτή η νίκη, πρώτη όπως είπαμε στο πρωτάθλημα, που συνδυάστηκε και κατά διαστήματα με πάρα πολύ καλή απόδοση. Μελανό σημείο βέβαια δεν ήταν άλλο από τον τραυματισμό του αρχηγού του Αστέρα Άκτορ και της εθνικής μας ομάδας, του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 30 λεπτό, πέρασε στην θέση του ο Τσίκο, ο Ισπανός, ο οποίος θα λέγαμε και αυτός στην ουσία φέτος θα δείξει ό,τι είναι να δείξει, μιας και την περσινή χρονιά ήταν εκτός πλάνων των προπονητών και λόγω τραυματισμού. Ήρθε λοιπόν το 2-1. Ήταν η πρώτη νίκη στο ξεκίνημα μιας απαιτητικής τετράδας αγώνων και για τις δύο διοργανώσεις, εννοούμε και για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Super League αλλά και για το κύπελο Ελλάδας. Ακολουθεί η επόμενη τριπλέτα με Παναθηναϊκό εκτός, Λεβαδιακό εντός έδρας και εντός έδρας και το παιχνίδι με την Κηφισιά για την League Phase του κυπέλου Ελλάδας.

0: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν οι δύο προπονητές στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε της αναμέτρησης. Πρώτα ο προπονητής του Ατρομήτου, ο Ντούσαν Κέρκες, και ακολούθως ο προπονητής του Αστέρα Άκτορ, ο Γιώργος Αντωνόπουλος.
1: Καλησπέρα σας. Πρώτα συγχαρητήρια για Αστέρας για νίκη σήμερα. Δεν είναι πρόβλημα να χάσεις παιχνίδια, αλλά σήμερα πώς ξεκινήσαμε είναι πολύ χάλια. Ήταν αυτά λάθη κάμνης από τέταρτο λεπτό, τρία λάθη στη ίδια φάση, είναι αλήθεια που μας έβαλε πολύ πίσω όλους, αλλά δεν έπαιξαμε καλά, Αστέρας ήταν καλύτερη. Κρατήσαμε λίγο μπάλα στο δεύτερο μήχρονο, πρώτο, αλλά δεν είμαστε όπως πρέπει, αλήθεια σήμερα. Λέω, όταν ξεκινάς, όταν δώσεις αυτά λάθη του ομάδα όπως Αστέρας πήγε όταν παίζει, σίγουρα δεν μπορείς να έχεις καλό παιχνίδι και δύσκολο να έχεις ούτε βαθμός. Αυτό είναι ποδόσφαιρο και αυτό είναι ζωή. Εμείς μπορούμε και μόνο τι κάνουμε και μόνο τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί να γυρίσουμε αυτή η κατάσταση τώρα. Λόγω, σίγουρα έχουμε καλούς παίκτες. Όλα πώς μπορώ να είναι καλά. Εντάξει, κάποιοι παίκτες θέλουν ακόμα φυσική κατάσταση, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι όταν είναι δύσκολα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Σίγουρα κάνουμε ανάλυση ξανά, δεν παίζουμε. Δεν ξέρω αν είναι καλό, αν δεν είναι καλό, αλλά το χάνουμε ρυθμό. Αλλά αυτά είναι. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Εμείς πρέπει να ετοιμάζουμε και να σίγουρα θέλουμε πιο καλύτερο πρόσωπο στο πρώτο παιχνίδι που να παίζουμε με Άρης εκεί, Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι. Θέλω να ευχαριστήσω για κάποιους άνθρωπους που ήρθαν, κόσμο ήρθε να μας στηρίξει, αλλά δεν ευχαριστήσαν αυτοί με τρόπο που παίξανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ σε όλους. Θα πω ότι σήμερα το ποδόσφαιρο μας έδωσε αυτό που μας είχε στερεί στα προηγούμενα παιχνίδια. Η ομάδα είχε μια πολύ καλή εικόνα, αλλά δεν είχε πάρει βαθμούς. Σήμερα και δικαιούται, αλλά και πήρε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς που θέλαμε. Αλλά θα πρέπει να σταθώ σε κάτι που πάλι έτσι με προβλημάτισε. Το ότι θα πρέπει να έχουμε τελειώσει πιο νωρίς το παιχνίδι. Είχαμε πάλι πολλές και καλές ευκαιρίες. Και στο τέλος υπήρχε αυτό το ρευστό αποτέλεσμα που μπορούσε να γίνει το οτιδήποτε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Όμως η προσπάθεια των παιδιών και σήμερα ήταν καταπληκτική. Κατάθεση ψυχής μας στο γήπεδο, αυταπάρνηση, όλα αυτά τα στοιχεία που θέλεις για να λες ότι είσαι μια ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει πράγματα στο μέλλον.
2: Κύριε Αντωνόπουλε, καταρχάς συγχαρητήρια για την πρώτη νίκη της ομάδας. Θα συμφωνήσω απόλυτα με την εισήγησή σας και με όσα είπατε. Θέλω να σταθώ κυρίως στον τρόπο διαχείρισης του αγώνα, κυρίως μετά το 2-1. Εκεί που ο Αστέρας δεν επιτρέπει φάσεις στον πρώτο. Και θεωρώ ότι αυτό δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα αποτέλεσμα δουλειάς, ένα αποτέλεσμα πλάνου, το οποίο βγαίνει, παίκτες κατανοούν ακριβώς το πλάνο το οποίο καθοδηγείται την ομάδα σας. Πόσο δύσκολο είναι, γιατί να περιμένουμε συνέχεια, πόσο δύσκολο είναι στο να εμπεδώσουν οι παίκτες αυτά τα οποία θέλετε στο γήπεδο και ίσως να περιμένουμε συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το πιο δύσκολο κομμάτι μετά το 2-1 ήταν ότι μετά το 2-0 έγινε αμέσως το 2-1 και το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν και το ψυχολογικό. Γιατί εκείνη τη στιγμή αλλάζουν τα συναισθήματα και το momentum και ο αντίπαλος εκεί που είναι 2-0 αμέσως γιγαντώνει, εμείς λίγο ψαχνόμαστε. Όμως, όπως είπατε πολύ σωστά, τα παιδιά ακολούθησαν πάρα πολύ πιστά το πλάνο. Δεν απειληθήκαμε, είναι αλήθεια αυτή. Παρόλο που ο Ατρόμητος είχε την μπάλα πιο πολύ από εμάς, αλλά αυτό πολλές φορές δεν λέει τίποτα. Εμείς ήμασταν καλά οργανωμένοι. Εμποδίσαμε τον Ατρόμητο να κάνει ευκαιρίες και ήμασταν και πολύ καλοί όταν κερδίζαμε την μπάλα. Όμως θα πρέπει να το τελειώνουμε, αυτό που είπα και πριν. Θα πρέπει να έχουμε τελειώσει το παιχνίδι πιο νωρίς. Γιατί μέχρι το τελευταίο λεπτό όλα μπορεί να γίνονται με το αποτέλεσμα 2-1. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που τα παιδιά ακολουθούν αυτό που λέμε. Δεν είναι εύκολο πολλές φορές. Και εγώ θα πω κάτι που δεν το έχω χρησιμοποιήσει όλο αυτό το διάστημα, γιατί δεν ήθελα να χρησιμοποιώ δικαιολογίες. Σας το έχω πει από την πρώτη μέρα που είμαι εδώ. Δικαιολογία δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ. Είμαστε μια καινούρια ομάδα όμως και θα το πω τώρα που κερδίσαμε. Και καταλαβαίνετε ότι θέλει χρόνο μια καινούρια ομάδα. Όταν πάνω από τους μισούς παίχτες είναι καινούργιοι, είναι λογικό.
3: Σύντομα ότι είχαμε μια απώλεια ενός κομβικού παίχτη για μας σήμερα από νωρίς, του Κουρμπέλη. Δεν είναι δικαιολογία, ξαναλέω. Όλοι είναι ικανοί. Ο Τσίκο που μπήκε ανταπεξήλθε. Αλλά καταλαβαίνετε πώς μπορεί να αλλάξουν οι ισορροπίες και πώς μπορεί λίγο η κατάσταση να έρθει εις βάρος μας. Αλλά τα παιδιά ήταν φανταστικοί. Ήταν φανταστικοί. Αν δεν έχετε άλλη ερώτηση, θέλω να κάνω και μια αναφορά στον κόσμο. Είναι φανταστικός απέναντί μας. Το είπα και έξω ότι. Ήταν εδώ όταν δεν κερδίζαμε. Εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν κερδίζουμε είναι όλα καλά για όλους μας. Για όλους είναι όλα υπέροχα όταν κερδίζουμε. Όλοι είμαστε OK. Εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι ο κόσμος δεν απογοητεύτηκε όταν η ομάδα δεν κέρδιζε και δεν έπαιρνε βαθμούς. Ήταν εδώ, έδειχνε την αγάπη του, έδειχνε τη στήριξή του, έδειχνε αυτό που πρέπει να έχει ένας σύλλογος και οι φίλαθλοι το απέναντι στο σύλλογο. Και πραγματικά θέλω να τους πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη στήριξη που έχουμε όλο αυτό το διάστημα.
2: Μια και αναφερθήκατε λοιπόν στο διευθυντικό κουμπέλι, αν γνωρίζετε τις πρώτες εκτιμήσεις, γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο ο παίκτης του Αστέρα, είναι ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας. Και επειδή έγινε από την διακοπή και επειδή και η ατμόσφαιρα μετά την νίκη του επιτρέπει, πώς νιώσατε όλος ο σύλλογος, όλο το ΜΑΤ, που ο αρχηγός, κάτι πρωτοφανές για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ, ήταν ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, συν ο παίκτης που οδήγησε σε μια ιστορική νύχτα. Πώς ζήσατε όλο αυτό το ταξίδι της Εθνικής με αρχηγό τον Δημήτρη τον Κουρμπέλη?
3: Υπέροχο συνέστημα. Κάναμε ειδική αναφορά εδώ και δείξαμε βίντεο στον Δημήτρη με τον γκολ και πανηγυρίσαμε όλοι μαζί. Λες και το πέτυχε εκείνη τη στιγμή, να ξέρετε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι υπερήφανοι γι' αυτόν. Όχι μόνο τα άτομα που είναι στον Αστέρα Άκτορ αυτή τη στιγμή, πρέπει να είναι περήφανοι όλοι οι Τρίπολοι για τον Δημήτρη. Όλη η Αρκαδία, να είμαι πιο συγκεκριμένος. Όλη η Αρκαδία θα πρέπει να είναι πολύ περήφανοι για τον Δημήτρη. Όλοι πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτόν.
2: Ευχαριστώ.

Αυτά λοιπόν από το παιχνίδι της που αποτελεί πλέον παρελθόν, μη τι άλλο, το παιχνίδι του Σαββάτου. Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 2-1, πρώτη νίκη της φετινής χρονιάς, και μπορείτε να ψηφίζετε για τον πολυτιμότερο παίκτη του συγκεκριμένου αγώνα στο site του Αστέρα Άκτορ μέχρι την Τετάρτη. Είναι υποψήφοι όλοι όσοι αγωνίστηκαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά συνολικά στο τι έγινε το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Δεν έχει ολοκληρωθεί η αγωνιστική, καθώς σήμερα το απόγευμα στις 6 στο γήπεδο της Τούμπας θα αναμετρηθεί ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος λοιπόν 2-1, ΑΕΚ Όφη 3-0, με τον Ρέλβας να ανοίγει το σκορ στο 41, τον Μουκουντή στο 83 να κάνει το 2-0 και στις καθυστερήσεις τον Κατσίνοβιτς να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Πόμπο στο 20 λεπτό και Αμπάντα στις καθυστερήσεις πέτυχαν τα 2 γκολ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων που ανέβηκε στη βαθμολογία. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Νίζε στο 69, Κράιντς στο 72 τα 2 γκολ στην αναμέτρηση, με το Λεβαδιακό να παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία. Το Λεβαδιακό που πέρσι θα λέγαμε ήταν η ομάδα, όχι έκπληξη απλά, δεν ήταν μόνο οι νίκες, αλλά το γεγονός ότι είχε και την καλύτερη επίθεση για το μεγαλύτερο διάστημα του πρωταθλήματος, φέτος δεν έχει βρει μετά από 6 παιχνίδια δίχτυα. Παραμένει στο 0 στο ενεργητικό. Άρης Βόλος 3-2. Με τον Άρη να προηγείται στο πρώτο ημίχρονο με 3-0. Με γκολ τον Κουαμέ στο 7, Φαμπιάνο στο 23 και Καντεβέρε στο 43. Ο Καντεβέρε που είχε αστοχήσει και σε πέναλτι στο 32, το είχε αποκρούσει ο Σιαμπάνης. Ο Βόλος έκανε ντέρμπι το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς μείωσε με τον Αγιάκουα στο 58 και τον Κάργα στο 86. Ο Άρης μπόρεσε και κράτησε τη νίκη. Και στο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, με ένα γκολ του Ρέτσου στο 34ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός παγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο από το 66 λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη του Σάλιακα, αλλά παρά το γεγονός ότι είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα Παναθηναϊκός, στην ουσία δεν μπόρεσε να απειλήσει. Με τους 6 από τους 7 αγώνες λοιπόν να έχουν διεξαχθεί, πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη του απώλεια, έμεινε στους 15. ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12. Ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει παιχνίδι λιγότερο, αν κερδίσει σήμερα θα πιάσει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό. Άρης και Όφη ακολουθούν με 10, Ηρακλής και Πανετολικός έχουν 9, Κηφισιά 8, Αστέρας Άκτορ 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1 βαθμό, με αρνητική βαθμολογία, καθώς έχει επιβληθεί η ποινή αφαίρεση 3 βαθμών από την ΕΠΟ, η ομάδα του Βόλου. Την ερχόμενη εβδομάδα η 7η αγωνιστική, 6 παιχνίδια θα γίνουν, καθώς η ΑΕΚ έκανε χρήση του Joker Right, του δικαιώματός της να αναβληθεί παιχνίδι λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Δεν θα γίνει λοιπόν η αναμέτρηση Ατρόμητος ΑΕΚ. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, ένα το Σάββατο, Λεβαδιακός Βόλος στις 5, την Κυριακή οι υπόλοιπες αναμετρήσεις, Καλαμάτα Όφη στις 4 στο γήπεδο της Νίκαιας, στις 5 στο Αγρίνιο Πανετολικός Ολυμπιακός, 5.30 στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ, στις 8 στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης Κηφισιά Άρης και στις 9 στην Τούμπα ΠΑΟΚ Ηρακλής. Συνεχίζουμε με τα πρωταθλήματα υποδομών της Στίχημαν Super League, K19, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-1, με τον Μανταζέλη να ανοίγει το σκορ στο 83 για τον Αστέρα Άκτορ και τον Γρηγορόπουλο να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις για την ομάδα του Ηρακλή. Στα άλλα παιχνίδια, ΑΕΚ Όφη 2-0, ΠΑΟΚ Καλαμάτα 4-0, Άρης Βόλος 0-1, Κηφισιά Πανετολικός 2-1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-2 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-1. Στη βαθμολογία ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έχουν από 15 βαθμούς, 12 έχει ο Βόλος, 11 ο Ατρόμητος, 9 ο Ολυμπιακός, από 7 ΠΑΟΚ και Ηρακλής, στους 6 Άρης και Όφη,
Κέικ η Φυσιά, 4 έχει ο Πανετολικός, 3 ο Λεβαδιακός, 1 ο Αστέρας Άκτορ, χωρίς βαθμό η ομάδα της Καλυθέας.

Πάμε στο πρωτάθλημα K17. Είχαμε την πέμπτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-2. Βόλος Άρης 2-1. Λεβαδιακός Ηρακλής 0-1. Πανετολικός Κηφισιά 3-1. Ατρόμητος Αστέρας Άκτορ 0-1. Καλαμάτα ΠΑΟΚ 0-4. Και Όφη ΑΕΚ 2-1.

Κλείνουμε με το πρωτάθλημα K15 και εδώ πέμπτη αγωνιστική. Λεβαδιακός Ηρακλής 0-1, Πανετολικός Κηφισιά 0-2, Βόλος Άρης 1-2, Καλαμάτα ΠΑΟΚ 0-2, Ατρόμητος Αστέρας Άκτο στο σκορ της ημέρας 2-6, Όφι ΑΕΚ 1-1, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-3. Πρώτος είναι ο Ολυμπιακός με 15 βαθμούς. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, έχουν από 13. Στους 10 ο Παναθηναϊκός, 9 ο Αστέρας Άκτορ, από 7 Κηφισιά και Ατρόμητος, 6 έχει ο Πανετολικός, 5 Άρης, Ηρακλής και Όφι, 4 ο Βόλος χωρίς βαθμό, Καλαμάτα και Λεβαδιακός.

Πάμε και στην Super Bet League 2. Χτες το απόγευμα στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο Ρέντι, ο Ολυμπιακός Β' υποδέχτηκε τον Αστέρα Β' Άκτορ. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1. Ο Αστέρας Β' Άκτορ είχε το προβάδισμα στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο με αυτογκόλ που σημείωσε ο Τανούλης στο 14ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός μπόρεσε και έφτασε στην ισοφάριση στην πρώτη φάση, στην ουσία του δευτέρου ημιχρόνου, με γκολ του Φάκη. Δεν άλλαξε κάτι μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Θα λέγαμε ότι οι δύο ομάδες μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις στο χθεσινό παιχνίδι. Δεν έχει ολοκληρωθεί η αγωνιστική, καθώς σήμερα θα γίνουν δύο παιχνίδια. Πάμε όμως να δούμε τα αποτελέσματα τα μέχρι στιγμής. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Ο Νέστος που είχε προηγηθεί στο σκορ στο 43 με τον Τότσκα στο δεύτερο ημίχρονο, στο ξεκίνημά του με δύο γκολ πασάς στο 48 και στο 52, έδωσε τη νίκη στους Σεραίους. Άθενς Καλυθέα Πανθρακικός 1-0 με γκολ του Προβιδάκη στο 54ο λεπτό. Ελλάς Σύρου, νίκη Βόλου 0-1. Μεγάλο διπλό της νίκης Βόλου που δείχνει να συνέρχεται το κακό ξεκίνημα με σκόρερ τον Πασαλίδη στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο ντέρμπι της αγωνιστικής κρίθηκε στο φινάλε. Μαρκό Λάρισα 1-0, ο Μιούλερ ήταν ο σκόρερ στο 88ο λεπτό. Η Μαρκό που έχει το απόλυτο στην βαθμολογία και έχει αποκτήσει και σημαντικό προβάδισμα από τους διώκτες της. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 με γκολ του Κυριακίδη στο 80ο λεπτό και όπως είπαμε Ολυμπιακός Β' Αστέρας Β' Άκτορ 1-1. Σήμερα σε περίπου 20 λεπτά ξεκινά στη Νέα Σμύρνη αναμέτρηση Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β', ενώ σήμερα θα γίνει και το παιχνίδι της αναγέννησης Καρδίτσας με τη Ζάκυνθο που κανονικά θα διεξαγόταν χτες, όμως η πολύ έντονη βροχόπτωση στην Καρδίτσα κατέστησε το γήπεδο ακατάλληλο. Οπότε σήμερα, όπως ορίζει ο κανονισμός, θα διεξαχθεί το παιχνίδι.

Θα συνεχίσουμε με την Super Bet League 2 στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα δούμε τη βαθμολογία καθώς και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής. Δεν θα είναι μόνο βέβαια αυτό η θεματολογία του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας. Θα δούμε τι έγινε στη Γάμα Εθνική, όπου ο Πανθηναϊκός πήρε τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα. Το ξεκίνημα, την πρεμιέρα της Α κατηγορίας της ΕΠΣ Αρκαδίας με 4 παιχνίδια και αρκετά γκολ. Την πρεμιέρα της Α1 ΕΚΑΣ και ΝΟΠ και όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις κοντά μας στοίχημα.gr. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε.

0: 9, 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξία.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα ώρες μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Γκαραβέλη.
1: Μένει όλη η αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Γκαραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.
1: Αστέρα μου.
2: Αχ μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ τακ τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 27 10 23 40 50. Και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 27 10 23 40 50.
2: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
1: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 27 10 22 77 76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
7: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 38, Αρκαδία Sports Show, η καθημερινή αθλητική εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημα.gr. Είχαμε μείνει στην Superbet League 2, πάμε να δούμε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Βέβαια έχουμε τρεις εκκρεμότητες, τα δύο σημερινά παιχνίδια και το παιχνίδι Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα που είχε αναβληθεί την προηγούμενη αγωνιστική και θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη. Μαρκό 6 στα 6, 18 βαθμοί. Ακολουθεί Άθενς Καλυθέα με παιχνίδι λιγότερο στους 12. 11 η Λάρισα, στους 10 ο Πανιώνιος με παιχνίδι λιγότερο, Ελλάς Ήρου 9, Πανθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς 8, Νίκη Βόλου και Αστέρας Β' Άκτορ 7, Πανσεραϊκός 6, ΠΑΟΚ Β' και Ολυμπιακός Β' 5 βαθμούς με παιχνίδι λιγότερο και οι δύο ομάδες, 5 βαθμούς έχει και ο Πύργος, 4 ο Νέστος Χρυσούπολης, από 2 βαθμούς η Ζάκυνθος και η Αναγέννηση Καρδίτσας που όπως είπαμε οι δύο ομάδες θα παίξουν σε 20 λεπτά περίπου ξεκινάει το παιχνίδι τους σήμερα.

0: επενδύω.
1: Η επόμενη αγωνιστική δεν έχει για ακόμα το πρόγραμμα. Περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ Β Απόλλων Καλαμαριάς, Πανθρακικός Ολυμπιακός Β, Αστέρας Άκτορ Β Ζάκυνθος, Πύργος Αναγέννηση Καρδίτσας, Λάρισα Πανσεραϊκός, Μαρκό Ελλάς Σύρου, Νέστος Χρυσούπολης Άθενς Καλυθέα και Νίκη Βόλου Πανιώνιος.

Στο ποδόσφαιρο γυναικών, η εθνική μας ομάδα γνώρισε την ΙΤΑ την Παρασκευή στο Ηράκλειο από την Αγγλία με 3-1. Υπάρχει και ο επαναληπτικός του στην Αγγλία που θα γίνει αύριο, αλλά ούτως ή άλλως η εθνική μας ήξερε ότι είναι μεγαθύριο η Αγγλία και είχε εκ προημίου δύσκολο έργο. Εδώ να πούμε ότι το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής θα ξεκινήσει, μάλλον θα συνεχιστεί την Κυριακή που έρχεται, την προσεχή Κυριακή. Ο Αστέρας θα υποδεχθεί στο γήπεδο του Παναρκαδικού τον Οδυσσέα Μοσχάτου. Θα παίξουν επίσης Σιρήνες Γρεβενών Παναθηναϊκός, Αγία Παρασκευή ΑΕΚ, Βόλος ΠΑΟΚ, Όφη Πύργος και Κηφισιά Ρέα. Να θυμηθούμε ότι στην βαθμολογία είναι τρεις οι ομάδες που έχουν κάνει το 2-2, Αστέρας, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, και έχουν 6 βαθμούς. ΑΕΚ, Αγία Παρασκευή, Ρέα, Βόλος, Σιρήνες Γρεβενών και Κηφισιά έχουν από 3. Ο Όφη και ο Πύργος δεν έχουν βαθμό, ενώ μείον 3 βαθμούς έχει ο προσεχής αντίπαλος του Αστέρα, ο Οδυσσέας Μοσχάτου, με ποινή που έχει επιβληθεί από την περσινή αγωνιστική περίοδο. Την προσεχή Κυριακή θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Γυναικών. Στον 5ο όμιλο αγωνίζεται η ομάδα της Ελπίδας και θα φιλοξενήσει τον αθλητικό όμιλο Αιγίου στο γήπεδο των Φιλικών. Την Κυριακή θα γίνουν και οι υπόλοιπες 3 αναμετρήσεις του ομίλου. ΠΑΣ Αγίου Γεωργίου Κορίνθου Εθνικός, Εθνικός Καλαμάτας Καλαμάτα και Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου ΠΑΣ Σπάρτης.

Πάμε στην γάμα εθνική κατηγορία, εκεί όπου χτες ο Πανθυριατικός φιλοξένησε στο Άστρος τον Αστέρα Μαλλιάδα σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερες φάσεις. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0, λευκή ισοπαλία. Ο Πανθυριατικός πήρε τον πρώτο του βάθμο στο φετινό πρωτάθλημα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μιλτιάδης Ερμής Κιβερίου 3-2, με συναρπαστική εξέλιξη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Ερμής Κιβερίου προηγήθηκε με 0-2, μείωσε ο Μιλτιάδης στο τέλος πρώτου ημιχρόνου, ισοφάρισε στις αρχές του δεύτερου και στο 96 πέτυχε τον γκολ που του έδωσε τη νίκη. Πανθουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου 1-1. Με ανατροπή ο Πέλο Πασκιάτου νίκησε την Κόρινθο με 2-1 στο Κορινθιακό ντέρμπι, ενώ ισόπαλα με το ίδιο σκορ έληξαν τα άλλα δύο παιχνίδια: Αστέρας Βλαχιώτη Τέλος Άγρας Γαργαλιάνων 1-1 και Παναργιακός Λουτράκι 1-1, με τον Παναργιακό να ισοφαρίζει στο φινάλε της αναμέτρησης. Στη βαθμολογία παρέμεινε μόνος πρώτος ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου με 7 βαθμούς, Μιλτιάδης και Πέλο Πασκιάτου έχουν από 6, 5 ο Πανθουριακός, στους 4 Ερμής Κιβερίου, Κόρινθος, Λουτράκι και Αστέρας Αμαλιάδας, ο Παναργιακός 3, ο Αστέρας Βλαχιώτη 2, έναν βαθμό έχουν τέλος Άγρας Γαργαλιάνων και Πανθυριατικός.

Η επόμενη αγωνιστική, τέταρτη, με τον Πανθυρατικό να πηγαίνει στον πύργο Τριφυλίας να αντιμετωπίσει τον τοπικό Μιλτιάδη. Τα υπόλοιπα παιχνίδια: Αστέρας Αμαλιάδας Πανθουριακός, Ερμής Κιβερίου Πελοπασκιάτου, Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Βλαχιώτη, Κόρινθος Παναργιακός και Λουτράκι Τέλος Άγρας Γαργαλιάνων.

Πάμε στην ΕΠΣ Αρκαδίας, πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία με την πρώτη αγωνιστική. Το Σάββατο Παναρκαδικός Λεωνίδιο 4-1. Χτες και τα τρία παιχνίδια έληξαν με το ίδιο σκορ. Απόλλων Τυρού, Ηρακλής Βερβαίνων 1-3. Δημητσάνα Νέη Τρίπολης 3-1. Και ΑΕΚ Τρίπολης Ερμής Μελιγούς επίσης 3-1. Ρεπό την πρώτη αγωνιστική είχε η ομάδα της Στεγέας.

Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί το προσεχέ Σαββατοκύριακο με την δεύτερη του αγωνιστική. Το Σάββατο θα παίξουν Τεγέα, Απόλλων Τυρού και Νέη Τρίπολη Παναρκαδικό. Την Κυριακή Ερμή με λιγού Λεωνίδιο και Ηρακλή Βερβαίνων Δημητσάνα. Ρεπό την δεύτερη αγωνιστική. Είπαμε να θυμίσουμε μάλλον ότι είναι 9 οι ομάδες που παίρνουν μέρος φέτος στο πρωτάθλημα λόγω της μη καθόδου του Αετουδάρα. Ρεπό τη δεύτερη αγωνιστική θα έχει η ομάδα της ΑΕΚ Τρίπολης. Την εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο μάλλον που έρχεται, θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας της ΕΠΣ Αρκαδίας. Το Σάββατο θα παίξουν Δόξα Μεγαλόπολης Νεστάνη, την Κυριακή Ελπίδα Νικηταράς και Μαντινιακός Βρασιές και Απόλλων Τυρού Β' Ορχομενός Λεβηδίου. Ρεπό θα έχει η ομάδα του Πανθυριατικού Β'.

Είχαμε και την πρεμιέρα στην Α1 Εκασκενό, που ο Πολύβιος ξεκίνησε με το δεξί, κέρδισε στη Μεγαλόπολη τον Πρωτέα Καλαμάτας, ενώ ήταν στις λεπτομέρειες για τον Αρκαδικό χτες στο κλειστό της Τρίπολης από τον Αποέλ Μολάων. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Αστέρα Βλαχιώτη με την ομάδα νέων της Καλαμάτας 80. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των 5 αναμετρήσεων που έγιναν για την πρεμιέρα. Πολύβιος Πρωτέας 70-57, Αρκαδικός Αποέλ Μολάων 65-67, Νέοι Γαργαλιάνων Αστέρας Καλαμάτας 78-68, Σπαρτιατικός Δίων Κυπαρισίας 64-66 και Αθλέων Σπάρτης Μεσίνη 44-79. Η επόμενη αγωνιστική το προσεχές Σάββατο και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Το Σάββατο λοιπόν 17 Οκτώβρη θα παίξουν από Ελ Μολάων Πολύβιος, Αστέρας Βλαχιώτη Αρκαδικός, Δίων Κυπαρισίας Αστέρας Καλαμάτας, Μεσίνη Σπαρτιατικός και Πρωτέας Αθλέων Σπάρτης, ενώ τη Δευτέρα στο κλειστό των Γαργαλιάνων η αναμέτρηση των νέων Γαργαλιάνων με τους νέους της Καλαμάτας 80.

Πάμε και στη Στίχημαν Greek Basket League. Είχαμε τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής. Πολλά τα αμφίροπα παιχνίδια αποκρίθηκαν στο τέλος. Περιστέρι Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς 85-74, Άρης ΑΕΚ 88-58, Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός 59-84 και Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Καρδίτσα, ΠΑΟΚ και Περιστέρι έχουν 4 βαθμούς, Κολοσσός και Μύκονος μαζί με Άρη και ΑΕΚ 3, στους 2 βαθμούς Μαρούσι, Δόξα Λευκάδας, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ηρακλής, Προμηθέας και Βίκος Φάλκονς. Βέβαια Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν από 2 βαθμούς, γιατί τους έχει επιβληθεί από πέρσι ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών από τον πίνακα της φετινής περίοδου.

Η τρίτη αγωνιστική της Stoiximan Greek Basket League το Σαββατοκύριακο που έρχεται, ενώ μεσολαβεί και διαβολαβδομάδα στην Euroleague. Το Σάββατο λοιπόν στις 3 ΑΕΚ Μύκονος, στις 4 Κολοσσός ΠΑΟΚ, στις 5 Ηρακλής Καρδίτσα και Δόξα Λευκάδας Προμηθέας Πατρών, 5.30 Άρης Μαρούση, ενώ την Κυριακή το μεσημέρι στη 1 θα γίνουν οι δύο αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων που παίρνουν μέρος στη Euroleague, στο Telecom Center και κλεισμένων των θυρών Παναθηναϊκός, η ομάδα του Παναθηναϊκού θα υποδεχθεί το Περιστέρι, και στα Γιάννενα οι Βίκος Falcons θα υποδεχθούν τον Ολυμπιακό.

Στο 7ο λεπτό στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β είναι στο 0-0, παιχνίδι για την Super Bet League 2, θυμίζουμε, και στις 3 στην Καρδίτσα. Εφόσον το γήπεδο είναι σε καλή κατάσταση, η αναγέννηση Καρδίτσας αντιμετωπίζει την Ζάκυνθο. Θα κλείσουμε με το κουπόνι της stoichman.gr και το παιχνίδι της Stoichman Super League που θα διεξαχθεί σήμερα στις 6. ΠΑΟΚ Καλαμάτα στην Τούμπα, ο άσος του ΠΑΟΚ στο 1.25, το Χ στο 7.45, το διπλό σε απόδοση 15. Over 2.5 γκολ στο 1.55, under 2.5 στο 2.47. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, νίκη του ΠΑΟΚ με over 2.5 γκολ και ένα σκοράρι οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, ο Ζίβκοβιτς στο 3.78. Ενισχυμένη απόδοση, εσύ που κυνηγάς εκπλήξεις Γιώργο, γράφε. Διπλή ευκαιρία Χ2, over 3.5 γκολ και over 8.5 κόλλων στο παιχνίδι σε απόδοση 31.90. Δηλαδή βγαίνει μια ισοπαλία στο 2-2, έτσι. Άμα ρισκάρεις στο 31.90 η συγκεκριμένη απόδοση. Και κάπου εδώ, επειδή η ώρα πλησιάζει 3, θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ακούσατε Αρκαδία Sport Show στον Αρκαδία 938, η καθημερινή αθλητική εκπομπή που σας προσφέρει stoichman.gr. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, τη γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί!
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
1: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
4: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
1: Εμένα τα λες.
4: Και ευελιξία στη χρήση.
1: Το κορμάκι μου το ξέρει.
4: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
1: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
4: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
5: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίου.

0: Μια φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο, μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
1: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
3: Θέλεις ψητό με πατατάκια?
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
3: Δεν θα βρει για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
4: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
7: Εφτάσε!

0: Ελευθερία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ,
3: τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλει έλα δώσ' μου. Από μηχανή.

0: κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις.

0: εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτί διακλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Στις καλύτερες τιμές.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη σέντρα, στο δεύτερο γκάρι γκολ, ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλος. Αστέρα μου!
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Κωστάκη, τι γίνεται?
3: Δεν σε βλέπω καλά.
2: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml. 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
10: Ο Θόδωρος.
11: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
13: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
11: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42.

0: Βαγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
2: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτη.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο?
6: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

τις φάτσες, παιδιά στη γωνία, εκεί που ο γαρίφαλος λέει. Τα πρόσωπα λάμπουν, τα λόγια σοφά, η αγάπη ποτάμι.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλεια.

0: ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Σε είδα ξανά, το κρατούσε στο χέρι σφιχτά. Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τη βρες ένα αστέρι και μου λες φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά. Αγγίξεις κι εσύ, μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: έδρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες γκολ. 1-2. Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περηφανή την
0: πόλη. Άλβαρες εκτελεί. Οι Γκλέσσες στην πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε πλάγια θέση. Λούις Φερνάντες γυρίζει.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Να μην τρως τίποτα.
5: Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
7: Έλεις ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω.
8: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
7: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Εφτάσε!
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς Παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
11: Back, back, class back. 938 με το DJ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
8: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση

0: γέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
1: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
2: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου. Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίων.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
10: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
10: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Back, Class Back 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: στη στήριγμα. Θα δώσω τη Λίτα, θα ανεβάζουμε το στήθο. Σούσε και στήριγμα. Εκπληκτικό γκολ από το νέο του Λίτα. Κοντέκατε ένα το λεπτό.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσα μου συνεχίζω με τον παράλληλο, θα δεις τον Μπαρτόλο, σε την παλιά του Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Γκαρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
3: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
4: Θέλετε κάτι άλλο?
6: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service.

0: Την αγαπάω, ρε φίλε.
1: Το ξέρω, αδερφέ.
0: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
1: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
0: Γιατί?
1: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
1: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
2: Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
2: Δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινά.
3: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
1: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ δεν θα πάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Εφτάσε.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
9: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
11: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με α, όπως Αρσένης.

Εγώ σαν κάλπικος φωνιάς με ψέματα σε σημαδεύω. Νυφάλιος να μείνει πια, ο εαυτός μου δεν τολμάει. Έχουν ξυπνήσει από ώρα οι αρνήσεις και παλεύω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα. Έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου. Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
10: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

σε τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
5: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φάσμα.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm, αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm, καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
6: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Πρέπεινα.
6: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
5: Πρέπεινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Εφτάσε.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

ματιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

Ξυπνά η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κάπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αυτή τη νύχτα πες μου πώς θες να τη βγάλω, που καίω το να το τσιγάρο πάνω στα λόγια.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.